0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Shake your body like a belly dancer.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: J-Lo, για τους άνοιμα.

μήνες ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συνάγερμα τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Υπερψηφιστική από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Νέοι δεσμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις σε 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά μερικών δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η πρώτη δόνηση 7,2 βαθμών καταγράφηκε στη 1:05 ώρα Ελλάδος, σε βάθος 21 χιλιόμετρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από το προηγούμενο επίκεντρο. Οι δύο πολύ ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων και διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα Καράκας. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές και στην Κολομβία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3.

0: Έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας και το Μαρόκο επικράτησε τη Αιτής με 4-2. Για τον πρώτο όμιλο αυτή την ώρα η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι το πρωινό της 5ης 25 Ιουνίου του 2026. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε όλες και όλοι καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό, και εδώ θα είμαστε εμείς για την πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα φυσικά οφείλουμε να σας μεταφέρουμε καθημερινά για τη δική σας πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Πάντοτε με την ματιά και το πρίσμα του Sky, πάντοτε με την παράθεση όλων των δεδομένων και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Και εσείς φυσικά έχετε το προνόμιο να μπορείτε να σχηματίσετε και να διαμορφώσετε τη δική σας άποψη και βεβαίως να μας τη στείλετε για να την καταθέσετε και εδώ και να τη συζητήσουμε όπως κάνουμε καθημερινά. Όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας σημειώσεις και επισημάνσεις, όπως παράλληλα και το δικό σας ρεπορτάζ, το οποίο τις περισσότερες φορές όταν κάτι συμβαίνει είστε και καλύτεροι ρεπόρτερς και από εδώ εμάς, τους επαγγελματίες. Όπως και να έχει λοιπόν, να έχετε ένα καλό πρωινό, 5 και 10 ακριβώς. Ο Γιώργος Βραχνός θα ρυθμίσει αυτό το πρωινό την ποιότητα που έχει φτάσει στα δικά σας στα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει επιμεληθεί την επιμέλεια της εκπομπής, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τις μουσικές πινελιές και τις συνδέσεις με το χρονικό και το σαν σήμερα έχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και βεβαίως περιμένουμε δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει αν καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εγώ θα διαβάζω τα δικά σας μηνύματα όταν τα στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω μπροστά μου. 5 και 11 και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε βεβαίως ως δεδομένο είναι οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που είχαμε με διαφορά ελάχιστων δευτερολέπτων που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων. Και η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, η κυρία Ροντρίγκες, κήρυξε την Τετάρτη εχθές κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από τους δύο ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς και σχεδόν 20 μετασεισμούς που συγκλώνησαν την χώρα, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας αλλά και σε άλλες περιοχές. Η Ροντρίγκες, εμφανιζόμενη στην κρατική τηλεόραση, πλαισιωμένη από τον αδερφό της, τον πρόεδρο της Συνέλευσης αλλά και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Καμπέγιο, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς όμως να δώσει τον αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών. Πρόσθεσε πάντως ότι το αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ κοντά στο Καράκας παραμένει κλειστό λόγω ζημιών.

Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αυτό το οποίο έγινε γνωστό τώρα, πριν από λίγες ώρες, τον νεαρό άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην Καλυθέα. Χθες το βράδυ, η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Ίσως μιλάει για πρώτη εκτίμηση για οπαδικό επεισόδιο. Όλα αυτά φαίνεται ότι ερευνώνται αυτή την ώρα και από τα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε επίσης τα θέματα, βεβαίως, που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ανήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Όλα αυτά χθες στην Βουλή, με αντιδικίες, με ανταλλαγή πυρών από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε σε σχετικά ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, βεβαίως, αυτό το οποίο επίσης κάνει τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και βεβαίως είναι κάτι που αφορά και την χώρα μας, είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι ανοιχτό αφήνει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, με δηλώσεις που έκανε ο ίδιος στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο. Εχθές Τετάρτη, όλα αυτά εν ώψη και της συνάντησης και της Νατοικής Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ο κ. Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηριστικά μίλησε ότι θα δείτε πως θα τους κάνω χαρούμενους, και όταν λέει, αν αναφέρεται, θα τους κάνω χαρούμενους, ότι θα κάνει χαρούμενος της Τουρκία και τον κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όλα αυτά, λοιπόν, έχουμε και την πληροφορία, και το έχει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, για τους δεκάδες κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετοιμάζονται να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Αυτό και σε αυτό είναι το οποίο αναφέρεται, και σε αυτό είναι το οποίο θα κάνει χαρούμενους τους Τούρκους και τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κόμματα. Σαν σήμερα θυμίζουμε ότι το 23 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Είμαστε στον τελευταίο, λοιπόν, χρόνο της εκλογικής περίοδου και αυτής της διακυβέρνησης. Με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, αλλά να προγραμματίζουν και να ετοιμάζονται για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αυτά πάντως είναι σαν του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου καλεί, από ό,τι φαίνεται, την Δευτέρα, 29 του μηνός, 29 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, όλους τους συναρμόδιους φορείς γύρω από την ακρίβεια και τα σούπερ μάρκετ, λοιπόν, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, όλοι αυτοί στο ίδιο τραπέζι υπό τον Πρωθυπουργό και βεβαίως τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θόδωρη Κάκο, και όλους τους συναρμόδιους για το ζήτημα αυτό. Η ακρίβεια, προφανώς, το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο έχει η κοινωνία και έχουν οι πολίτες, οι φορολογικοί. Από την άλλη, στο Καλέντζερ χθες θυμηθήκαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και μιλήσανε για αυτόν με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη εκεί και όλους τους υπολείπους να βρίσκονται. Έχουμε αποχωρήσει από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς θα κάνει. Πρέπει να πάρει αποφάσεις ο κύριος Φάμελος σήμερα, τι θα πει, αν θα πάει με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν τους θέλει, κλείνει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ ωραία περνάμε, γιατί και φαίνεται και βγαίνει και προς τα έξω, που θα λέγαμε. Όλα αυτά, λοιπόν, βεβαίως, στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως με το πώς θα κινηθεί προς τις εκλογές σε αυτήν την τελευταία χρονιά διακυβέρνηση, όπως λέει και το Σύνταγμα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, λοιπόν, μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σήμερα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά έτσι στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Βεβαίως, πολύ μεγάλη είδηση γύρω από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, και όχι μόνο στους απλούς παλαιού τύπου μετρητές, αλλά μιλάμε και για τους νέους ψηφιακούς μετρητές, οι οποίοι έχουν έρθει με εταιρεία από την Αυστραλία, και οι Αυστραλοί είπανε: παιδιά, έχουν μείνει άναυδοι παγκοσμίως, λέει, πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια πραγματική λιοφθορά, και να παρακάμπτει το σύστημα. Προφανώς μας βγάζουν οι Αυστραλοί το καπέλο, γιατί σου λέει: εδώ οι Έλληνες είναι μανάρια και δεν παίζονται με τίποτα. Οπότε, λοιπόν, αυτοί είμαστε, βεβαίως, και γιατί όχι, γιατί το κρύψαμε άλλωστε, είμαστε. Το βεβαίως, στην πατέντα, στο πώς θα κάνουμε τι και όλα αυτά, είμαστε σαΐνια και πρώτοι. Και συγχαρητήρια μας δίνω, και έτσι να περάσουμε στην διαδικασία των ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά ελάχιστων δευτερολέπτων, έμπλεξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών σε πολλές περιοχές στο Καράκας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο δήμαρχος του Τσακάου δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των σεισμών, χωρίς τόσο να μπορεί να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Ο δεύτερος σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 μόλις χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μόρον. Λίγο μετά τη δόνηση, το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι σε ακτίνα έως και 400 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα εστί και στην Κολομβία. Η μεταβατική πρόεδρος Βενεζουέλας, η κυρία Ντελσί Ροντρίγκες, κήρυξε την Τετάρτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από αυτούς τους διαδοχικούς σεισμούς και σχεδόν 20 μετασεισμούς την πρωτεύουσα Καράκας και άλλες περιοχές. Η Ροντρίγκες, εμφανιζόμενη στην κρατική τηλεόραση, εξέφερε στα συλληπιτήρια της οικογένειας των θυμάτων, χωρίς όμως να μπορεί να δώσει και τον αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών. Πρόσθεσε πίσω το αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ στο Μαϊκητία, κοντά στο Καράκας, παραμένει κλειστό λόγω των ζημιών. Επίσης, είχαμε και μια σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε την Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εμπλοκής εχθές το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλοπόλης με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε σοβαρή κατάσταση όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο για να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μια διάταξη λοιπόν που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη τοποθετήθηκαν με το παρόν. Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του με την θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νίκη, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν Πασόκ Κινάλ και Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει αργότερα τι ακριβώς θα ψήφιζε. Τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως λέγαμε, δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η πιθανότητα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 19 του ρωσικού στήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Πάντα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα η Ισπανία, αλλά και η Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία. Από την πλευρά του πάντως, ο κύριος Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρξαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη Συμμαχία και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Τώρα, στα ζητήματα με τα στενά του Ορμούζ, 5 ακόμη πλοία που λειτουργούν υπό νοτιοκορεατική διαχείριση αποχώρησαν από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της 5ης σήμερα το Υπουργείο Ωκεανών της Σεούλ. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς Νότιο Κορέα, σύμφωνα με το Υπουργείο. Συνολικά, 13 νοτιοκορεατικά πλοία παραμένουν στο στενό του Ορμούζ, με 87 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο. Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις

αρμόδιες χώρες για να βοηθήσει τα εναπομείναντα πλοία να εξέλθουν με ασφάλεια από την περιοχή. Υψηλές τώρα θερμοκρασίες, αυτό είναι και αν είναι το ζήτημα που έχει η Ευρώπη. Σπάει όλα τα ρεκόρ και δοκιμάζουν πολλές περιοχές της Ευρώπης. Ξεπερνούν τώρα τους 50 οι νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σχεδόν 12.000 κάτοικοι του Val d'Oise έχουν επηρεαστεί από περιορισμούς υδροδότησης λόγω υπερβολικής αύξησης της κατανάλωσης, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Βρετάνη λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. 6 άνθρωποι τώρα έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό σε ισχύει σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα η ζέστη θα κορυφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη Βρετανία, να θυμίσουμε ότι ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία, το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Επίσης, πάντως, για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στην Ομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και στην εκτίμηση ότι το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Υπεγράφει εχθές από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 του μηνός με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Επίδιωξη της κυβέρνησης αποτελεί η επίτευξη Συμφωνίας Κυρίων ή Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της κυβέρνησης εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα υψίστης προτεραιότητας για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευση για τις διεκδικήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στο Καλέντζια Χαΐας, εκδήλωση για 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή του κόμματος. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται λοιπόν νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Αναρτώνται σήμερα και επίσημα η βαθμολογία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά λύκεια και στα επαγγελματικά λύκεια. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους μαθητές μέσω SMS και της σχετικής πλατφόρμας μεταξύ 12 με 1 το μεσημέρι. Ανθέτως, προκλήθηκε χθες στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς συνελήφθη ένας ηλικιωμένος άνδρας που είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Περίπου στις 10 το βράδυ, ο ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε σε υπάλληλο ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο ότι θέλει να επισκεφθεί μια γνωστή ηθοποιό που νοσηλεύεται εκεί. Η συμπεριφορά του ηλικιωμένου προκάλεσε υποψίες στον υπάλληλο ασφαλείας που προχώρησε σε έλεγχο ενός κουτιού που είχε μαζί του ο άνδρας. Κατά τον έλεγχο, ο υπάλληλος εντόπισε μέσα στο κουτί ένα μαχαίρι και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έφτασε η ομάδα της βίας και συνέλαβε τον άνδρα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος πήγε να επισκεφθεί την κυρία Μάρο Κοντού. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια επέκτησε ο ομίλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία της ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων.
Και πάμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Για το δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ζεγοβένη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση τη Σκωτία-Βραζιλία και το Μαρόκο επικράτησε τη Αιτή με 4-2. Πριν από λίγο, η Νότια Αφρική έβαλε το πρώτο τη γκολ και κέρδισε.

για ένα 0 την Νότια Κορέα, ενώ 0-0. 2-0, ενώ αυτή τη στιγμή το Μεξικό προηγείται 2-0 της Τσεχίας. Και ξεκινάμε το αναλυτικό μας μαγκαζίνο με όλα αυτά τα οποία έχουμε με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και με την πιθανότητα και με βέβαιως με τον ανοιχτό ενδεχόμενο πώλησης παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις του που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο εχθές το βράδυ. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε και πάλι με θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Όπως μεταδίδει λοιπόν τα ξαναπρακτορία, τον Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με κάποιο δώρο για τον Τούρκο Πρόεδρο και τους κινητήρες F-100. Που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία και απάντησε νομίζω πως ναι. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Δεκάδες λοιπόν κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετοιμάζονται να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, σύμφωνα τώρα με το δημοσίευμα του Reuters, το οποίο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα, θυμίζουμε, λίγες εβδομάδες μόλις πριν ακριβώς την Νατοϊκή Σύνοδο στην Άγκυρα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό δημοσίευμα, οι κινητήρες προορίζονται για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ και το σχετικό εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Επιστρέφουμε στα εσωτερικά και πάμε σε αυτό που έχουμε γνωστό, έγινε γνωστό λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ένας νεαρός άνδρας λοιπόν έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής ατόμων εχθές το βράδυ στην Καλυθέα. Πάντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 10 άτομα συμπλέξαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος σε σοβαρή κατάσταση όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει τώρα σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο.

0: Αυτά λοιπόν και με την Καλυθέα, επιστρέφοντας από τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, θα πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αυνομόπουλου. Ήταν καλεσμένος εδώ εχθές στον Sky, στο ραδιόφωνο με τον Άρη Πορτσάλτε και στην τηλεόραση με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο. Έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Θα ακούσουμε βεβαίως όλα αυτά τα οποία έρχονται και οι πληροφορίες από την Ευρώπη. Εδώ η ανάλυση της και το τι ακριβώς συμβαίνει με το ζήτημα αυτό, αλλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τα εκλογικά, με τα κόκκινα δάνεια και όλα τι έγινε χθες στην Βουλή και φυσικά με τα του Πασόκ χθες, θυμηθήκαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου από το Καλέντζια Χαΐας, εκεί με εκδήλωση, αλλά και όλα τα υπόλοιπα εδώ με τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και οι δικές σας εδώ παρατηρήσεις, σχόλια και επισημάνσεις. Τις λειτουργήσουμε και επιστρέφουμε.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες βράδυ στην Καλυθέα. Η συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Πόλεως, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας.

Σε έκτακτο διαγγελμά της ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέφυγε να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες και ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό στον Σκάι 100,3 συντονισμένοι. Είναι το πρωινό της 5ης 25 Ιουνίου. Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Εφροσύνης, Φευρονίας, Δουκίσης των Ορώσων, Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρος, Έρωτας, Φευρονία, Φεύρο, Φεύρο και με ύψον και με βήτα. Χρόνια σας πολλά και σας που έχετε και τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1678 η ενετή μαθηματικός επισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. 1826 αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Στοκχόλμη με επίδοση 3.37. Το 1936 είναι που η εθνική ομάδα ανδρών στο μπάσκετ δίνει το πρώτο διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός Πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότια Κορέα, ενώ σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στην ιστορία της και το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. 1852 γεννιέται ο Γκαουντί, ο Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό το δημιούργημα η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, που είχαμε και τις προάλλες και πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί και όλα αυτά τα οποία από εκδηλώσεις για τον θάνατό του στις 16 του 26 έφυγε. Το 1903 γεννιέται ο George Orwell, ο Άγγλος συγγραφέας, το φιλολογικό ψευδόνυμο του Eric Arthur Blair, η φάρμα των ζώων και βέβαια τι άλλο. Το 1984 μέρα. Το 1943 γεννιέται ο Μόγκριτς, Άγγλος σχεδιαστής συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος που σχεδίασε το πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το πρώτο λάπτοπ λοιπόν. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1978 ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας λογίος μέλος της θρηλυκής γενιάς του 30. Το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Ιβ Κουστό. Και Θεοδόση Πάνου, καλημέρες. Καλό πρωινό στους συναδέλφους. Το 1966 σήμερα γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους pop star. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται ο George Michael.

Θα κεντρογονήσει η Faith. Πίστη να έχουμε, γιατί όχι. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο Τραμπ που μας βοηθάει να μην έχουμε δουλειά. Η ώρα 5 ξενοδοχείο αεροδρόμιο 7, το ίδιο. 10 άφηξη από Ουάσιγκτον. Λείπουν άλλα 4 ραντεβού Ιουνίου. Υπομονή, θα φύγει αυτός και η σεζόν που όλοι συμφωνήσαμε ότι είναι ήδη πεθαμένη. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Διαμαντήσω καβοδέτη από τον Μπραχάμι, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε τρία από τα μίλησια, καλημέρα, καλό πρωινό. Τώρα εσύ, αγαπητέ μου, πίστη προφανώς δεν έχεις, χάπια δεν παίρνεις, φαίνεται, γιατί αν τα περάσεις το κυλιγμένα κάτι θα σου κάνανε. Οπότε λοιπόν δεν πειράζει, καλή ακρόαση. Το ότι ακούς κιόλας αλλά και μπαίνεις και τη διαδικασία να στείλεις και μηνύματα, έχεις πραγματικά πολύ μεγάλη έτσι, αντοχή, συγχαρητήρια και πού να σφίξουν και ζέστες παραπάνω. Πού να κάνει και ζέστη 40 και 45. Εντάξει, αγαπητέ μου, Άντε, γεια. Λοιπόν, που θα λέγανε και κάποιοι άλλοι. Καλημέρα, καλό πρωινό, Τάνια από την Κυψέλη. Να σε καλά, κυρία Κατερίνα από την Ευελπιδόν. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα όμως, μια μεγάλη μορφή θέλος της μουσικής, με όλα τα υπόλοιπα τα οποία κανείς μπορεί να το καταμαρτυρήσει και όλα αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί. Μιλάμε όμως για έναν καλλιτέχνη, πραγματικά σούπερ ήρωα. Φεύγει λοιπόν σαν σήμερα το 2009 από τη ζωή ο ένας και μοναδικός Michael Jackson.

Άντε γεια, λοιπόν, που θα λέγανε κάποιοι άλλοι. Καλημέρα, καλό πρωινό, Τάνια από την Κυψέλη. Να σε καλά, κυρία Κατερίνα από την Ευελπιδών. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα όμως, μια μεγάλη μορφή, θρύλος της μουσικής, με όλα τα υπόλοιπα τα οποία κανείς μπορεί να το καταμαρτυρήσει και όλα αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί. Μιλάμε όμως για έναν καλλιτέχνη, πραγματικά σούπερ ήρωα. Φεύγει λοιπόν σαν σήμερα το 2009 από τη ζωή ο ένας και μοναδικός Michael Jackson.

0: Θα πώς το ξεπεράσουμε είναι το επόμενο ζήτημα το οποίο θα αναρωτιέται και ο ίδιος ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ότι εκεί θα πάμε στα ζητήματα και στο ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει Πενελόπη Γκάλια αναφορικά με το ζήτημα της υπόθεσης του κ. Αβραμόπουλου με το Qatar Gate. Έδωσε εδώ εχθές τις εξηγήσεις του τόσο στο ραδιόφωνο στον Άρη όσο και στην τηλεόραση, αλλά και βεβαίως με τις υπόλοιπες κινήσεις. Το πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Επίθεση σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του Qatar Gate, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μέσω του Sky, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.
2: Και όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σα κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
3: Γιατί?
2: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος άφησε εχμές και για τη διαχείριση της υπόθεσης του από την ελληνική πλευρά, προκαλώντας την απάντηση πηγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
2: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ και ο Ξεχωγής του και ο Σιρτάρτου, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμε, δεν έχω απολογηθεί σε κανένα κερατά.
4: Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
5: Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση, δηλαδή εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
1: Απαντήσεις ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς τη με την υπόθεση Καϊλή.
6: Όταν ασκείται σε κάποιον μία δίωξη, υπάρχει ένα ένταλμα, για εμάς υπάρχει αναστολή ιδιότητας. Είναι αυτή η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι και να αποδειχθεί δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια λογική ομερτά.
7: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμες οι υποθέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε πάντως, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη, υπάρχει.
8: Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
9: Πράγματι εδώ πια πρόκειται για αίθουσα αναμονής δικαστηρίου.
1: Για την άρση ημί της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναμένεται να αποφασίσει η Βουλή.
0: Περισσότερα στοιχεία και περισσότερο ρεπορτάζ με το τι έχουν κάνει και πώς έχουν κινηθεί οι βελγικές αρχές έδωσε χθες ο Γιάννης Ουλιώτης με τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο.
10: Στο ένταλμα, οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους. Την πρώην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα. Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε μεταξύ άλλων στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού, πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη και κεντρικό πρόσωπο στο επωνομαζόμενο Qatar Gate, και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο. Στον τελευταίο, Λένα, γίνεται ονομαστική αναφορά, όπως πληροφορούμαστε στο Ευρωπαϊκό

0: επίτελμα σύλληψης και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για αξιωματούχο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.
1: Το κρατάμε αυτό το πρόσωπο, κρατάμε και τις θεωρήσεις βίζα. Και εδώ υπάρχει το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, γι' αυτό τι παραπάνω μαθαίνεις?
0: Όπως πληροφορούμαστε, Ελένα, υπάρχουν αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά σε δύο αποσπάσματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Στο ένα από αυτά, το οποίο και ξεχωρίσαμε, αναφέρεται επί λέξη ότι κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μια ελληνική διασύνδεση επαφή, είναι η φράση Greek Connection, επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ μέσω της Εύα Σκαϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου. Και με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά εδώ, Λένα, να εξηγήσουμε ότι οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε τρόπον την τις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου. Να διευκρινίσουμε πάντως σε αυτό το σημείο, αφενός μεν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ήδη από χθες ότι μετέβει στο Κατάρ όχι για να κάνει lobbying, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του νωρίτερα τόνισε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2: Οι δείκτες τώρα δείχνουν εκλογικό momentum και η πολιτική κόντρα οξύνεται. Με κορονίδα την ακρίβεια και το κατά πόσο τα προγράμματα είναι κοστολογημένα, επιχείρημα το οποίο συντηρεί η κυβέρνηση. Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Ο Σταύρος Ιαννίδης στο ρεπορτάζ.
3: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τη διαμάχη για την ακρίβεια και την οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο και το κλίμα να θυμίζει όλο και πιο έντονα προεκλογική περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητα προγράμματα, κάνοντας λόγο για επιταγή χωρίς αντίκρισμα.
4: Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
3: Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
5: Οι υπερβολικές αυξήσεις Μητροπολιτών και υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όταν δίνεις αυξήσεις πρέπει να κοιτάς την πραγματικότητα γύρω σου και όχι μόνο συμβιβασμούς, ισορροπίες ή το κλείσιμο του ματιού σε συγκεκριμένους κύκλους. Η αγορά χρειάζεται κανόνες και όχι ασυδοσία.
6: Έχετε επιτρέψει και αθέμητες πρακτικές ώστε τα καρτέλ της ενέργειας, τα καρτέλ των τραπεζών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τηλεπικοινωνιών να διαμορφώνουν τιμές μεγαλύτερες από την Ευρώπη.
3: Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Όλοι σας κοστολογείτε τις προτάσεις σας με δεδομένο ότι πρέπει να τηρείτε η δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Και λέμε τέλος ο ένφια, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος η πάροχη ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες.
9: Το θέμα στην τελική ευθεία προς εκλογές είναι απολαυστικό και προσφέρει ψυχαγωγία.
3: Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή αύριο για τον νέο κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Και εγώ να σας πω ότι την Δευτέρα έχει προγραμματιστεί μία συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμιου από τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα της ακρίβειας, για το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο είναι προφανώς πρώτιστο στα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και αφορούν τους πολίτες. Όλοι οι συναρμόδιοι φορείς θα είναι ο ΣΕΒ, θα είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Μηχανιών Τροφίμων, αλλά θα είναι και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Όλοι αυτοί την Δευτέρα σε ένα τραπέζι στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Και τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Πάμε σε αυτό όμως το οποίο είχαμε χθες στο Κοινοβούλιο, διότι υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει μέσα σε αυτό τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και αλλά και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
10: Για ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια.

0: Δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο, την απόφαση του Αρείου Πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη.
1: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
2: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών είχε αντιπαράθεση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
3: Μου λέτε, μας λέτε ότι όλα πάνε καλά. Δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα.
4: Καλύτερα από ποιον? Από την Ελλάδα των μνημονίων? Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα λέμε στους Έλληνες και στις επόμενες γενιές ότι μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε, διότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από την Ελλάδα της χρεοκοπίας.
5: Νιώθω ώρες ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
0: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
6: 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και το servicer και να επιβάλλουν παράνομους καταχρηστικούς τόκους και επιτόκια πάνω στις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
7: Για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και servicers, να ξανανοίξουν οι υποθέσεις τους.
8: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα funds συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
0: Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί απόψε.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν και Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα όμως, και Πασόκ ρίζουν για τη δεύτερη θέση αλλά και για τα στελέχη που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο. Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε μεταγραφές από τη Χαρουλάου Τρικούπη με την περίπτωση του κ. Σκανδάμη να αφήνει αιχμές για τη στρατηγική της ηγεσίας. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Η ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης Τσίπρα με άρωμα Πασόκ εντείνει την αναταραχή στην κεντροαριστερά. Ο νέος τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς, Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος ανακοινώθηκε ένα 24ωρο μετά την παρέτησή του από τη Χαριλάου Τρικούπη, καρφώνει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για ζητήματα στρατηγικής.
11: Τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν είναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, δεν νομίζω. Ο καθένας αξιολογείται και όταν τη μία μέρα είναι σε ένα κόμμα και την επόμενη ανακοινώνεται σε άλλο, ο κόμμας αξιολογεί.
10: Με αφορμή την εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου έριξε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί
14: στον
13: είναι...
14: κύριο Τσίπρα πάει αυτό?
13: Και εκεί. Νομίζω απολύτως εκεί.
10: Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την επίθεση προς τον Χάρη Δούκα.
15: Ο κύριος Δούκας θοπεύει και προστατεύει το περιθώριο, τον είδατε στα προσφυγικά.
16: Επειδή σας το υπογράφω, ναι, πρωί σήμερα Τετάρτης, ότι σε τρεις μήνες θα τον βρίζετε. Ο κύριος Παπάς και οι λοιποί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που θα την κατηγορούν για προδότη, για ποστάτη.
17: Δεν περίμενα από τον κύριο Κερίδη να προβεί σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Είναι...
10: Στην κόντρα ΠΑΣΟΚ Ελλάς μπαίνουν σφήνα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανεβάζοντας ακόμα πιο πολύ το θερμόμετρο.
18: Μας βοηθάει ο κύριος Τσίπρας.
19: Βασικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή.
18: Είναι ο χορηγός του Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας. Είναι καθαρό αυτό. Γιατί ο κόσμος θυμάται ότι θα είναι de facto, είτε θα είναι πραγματική, δηλαδή διάλυση νομική, αν θα είναι πραγματική στην κάλπη με τη διάσπαση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει.
14: Καμία ανησυχία για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ σκληρό για να πετάξει. Δεν καταφέρατε. Δεν καταφέρατε. Δυστυχώς υπάρχουν στελέχες
18: που λένε δημόσια να μπλέξουν τον κύριο Τσίπρα.
14: Ο κύριος Τσίπρας να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ όταν είχε φτάσει στο 4%.
10: Τα βλέμματα της πράσινης παράταξης στρέφονται σήμερα στο Καλέτζι.
9: Ενημερώνω ότι στην κανονική διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου στο 90 έχει 6 λεπτά καθυστερήσεις. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική προηγείται 1-0 της Νοτιού Κορέας. 1-2-0. και το Τσεχία εναντίον Μεξικό στην κανονική διάρκεια. Έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεων. Το Μεξικό κερδίζει 2-0 την Τσεχία. Πάμε τώρα στην κυρία Ανδρουλάκη. Χθες από το Καλέτζια Χαΐας η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις εκδήλωσεις για 30 χρόνια από την απώλεια του

0: Ιδρύτη του κόμματος τόνισε ότι η μοίρα της χώρας δεν είναι η παρακμή, υπάρχει προοδευτική εναλλακτική επιλογή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς.
0: Απόλυση με το καλημέρα σας μετρά το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Το λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής, ενώ για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ κρίσιμη είναι η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας Μαρία Τσιλινικού.
2: Η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελέσει καταλήτη των εξελίξεων, με τον Σοκράτη Φάμελο να ζητεί τη σύγκλησή της προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου περί συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Η πολιτική γραμματεία μπορεί να συνεδριάζει και κάθε εβδομάδα και όσες φορές κριθεί αναγκαίο να συμβεί. Δεν σηματοδοτεί ούτε κάποια τραγική ή κάποια δραματική αλλαγή των γεγονότων.
2: Τα στελέχη της μειοψηφίας επιμένουν πως σε περίπτωση μη συνεργασίας με την Ελλάς, το κόμμα θα αναζητήσει άλλες συμμαχίες προκειμένου να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
4: Νέος εκπρόσωπος τύπου και είπε ότι θα πρέπει μέχρι τα τέλη Αυγούστου η κατάσταση να έχει ξεκαθαρίσει για το πώς και αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ λέω ότι τα τέλη Αυγούστου είναι μακριά. Και νομίζω ότι μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει.
5: Η πολιτική στρατηγική μας για το επόμενο διάστημα είναι να σταθούμε δίπλα σε έναν φορέα ο οποίος μέχρι στιγμής μετατρέπεται, κατά τη γνώμη μου, πάντα σε μια αξιόπιστη εναλλακτική.
2: Λίγο μετά τη γέννησή του, απόλυες καταγράφει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με τον πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών Βασιλικό Κοτσάκη να παραιτείται, καταγγέλλοντας πως μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα.
6: Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Αντί να συζητήσουμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
7: Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο, λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καμπτόμαστε.
2: Παρά την αρχική στήριξη στην εν λόγω πρωτοβουλία, ο πτέρυχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου δήλωσε πως δεν θέλει καμία ανάμειξη με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Τώρα, πολλές χώρες Ευρώπης δοκιμάζονται από θερμοκρασίες που πάνε όλα τα ρεκόρ. Στη Γαλλία, τώρα, την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί, κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Οπότε, λοιπόν, μιλάμε για 50 νεκρούς στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. Τις τελευταίες ημέρες, σχεδόν 12.000 κάτοικοι του Βαλντουάζ έχουν επηρεαστεί από περιορισμούς υδροδότησης λόγω υπερβολικής αύξησης της κατανάλωσης, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικότητα. Ρεύμα στην Βρετάνη. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία από 17 πόλεις που αναμένεται να τεθούν σήμερα και σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο τώρα, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τώρα, κόκκινο συναγερμό, ακούστε εδώ, σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα η ζέστη θα κορυφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, Γιώργο Ψάλτη, φτάνοντας 35,7 βαθμούς. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Τέλος, προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, καθώς και Δανία, δεν είμαστε και Δανία του Νότου, στη Δανία και στη Σουηδία. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα από την Ευρώπη. Ξέρετε και πολλά ήταν εύκολα και δωρεάν και τσάμπα. Έρχεται Δασμός. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
8: Δόθηκε λοιπόν η εγκύκλιος για τις λεπτομέρειες για το πώς θα επιβάλλονται αυτός ο εισαγωγικός δασμός. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι αυτά τα 3 ευρώ για τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες, από χώρες εκτός της Ευρώπης, θα επιβάλλονται σε προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ. Και λέω προϊόντα διότι δεν αφορά τόσο τα δέματα όσο τα προϊόντα. Και πάμε να δούμε τι εννοώ και πώς το εξηγεί ακριβώς η ΑΔΕ. Αν λοιπόν σε ένα δέμα υπάρχουν 3 προϊόντα, ένα στυλό, ένα σημειωματάριο και ένα βιβλίο, το καθένα γεννά φόρο 3 ευρώ. Άρα λοιπόν επιβάλλεται συνολικό φόρο 9. Ενώ αν σε ένα δέμα έχουμε δύο ίδια σημειωματάρια, δύο ίδια προϊόντα, τελικά θεωρούνται ένα προϊόν και μπαίνουν 3 ευρώ. Τώρα, να δούμε και πότε επιστρέφεται αυτό ο φόρο. Αν αποφασίσει ο πελάτη ότι άλλαξε γνώμη, ότι δεν του αρέσει το προϊόν, τότε ο φόρο δεν επιστρέφεται. Αν είναι όμω ελαττωματικό το προϊόν, τότε ο φόρο επιστρέφεται. Όμω να πάμε να δούμε.

0: Και ένα λεπτό σημείο. Πολλές εταιρείες από τρίτες χώρες έχουν δημιουργήσει αποθήκες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου να παρακάμψουν αυτόν τον δασμό, στέλνουν τα μικρά δέματα τελικά να φαίνονται ότι έχουν ξεκινήσει από την Ευρώπη και δεν εισάγονται από τις τρίτες χώρες. Και κάπως έτσι ξεπερνιέται αυτός ο δασμός.
1: Ξέρετε ότι υπάρχει και αλλάζουμε και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η μεταφορά χρημάτων, διότι γίνεται φορολογική παγίδα, μέχρι και ποιο ποσό δικαιολογείται ειδικά μεταξύ γενικών προσώπων και ποιος ο διαχωρισμός μεταξύ μετρητών και τραπεζικής αλλαγής. Το αφορολόγητο είναι έως 800.000 ευρώ, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δώρα γάμου και για το πώς μπορεί κάποιος και ένα ζευγάρι να ταξιοποιήσει γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ΑΔΕΝ. Προσέχετε, έχετε κατά νου. Και τέλος, υπεγράφει εχθές από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, η υπόφαση υπαγωγής σιωτικών δήμων στο πρόγραμμα επεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 σιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Αθηνά Μαράκη θα έχει θάρθει για το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φέλτης εδώ 6 με 8. Σήμερα είναι η μέρα και του Διονύση Ρίζου. Απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα. 9 με 10 στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky ο κύριος Μιχάλης Σάλλας. Εχθές ήταν η παρουσίαση του βιβλίου του. Πολλοί κόσμος εκεί. Όλοι ήταν εκεί. Και βεβαίως πολλά επίσης στιγμιότυπα γιατί έγινε χθες από τον Γιώργο Μουρού, ο οποίος είναι και εκδότης του βιβλίου του Γιώργου Σάλλα, του κυρίου Μιχάλη Σάλλα. Αυτά από εμάς. Εδώ και, και υποβολίων αλλά και
2: διόρθωση,
1: τα πάντα όλα. Βεβαίως, ναι, δεν αφήνει τίποτα. Έληξε 0-3 το Μεξικό κέρδισε την Τσεχία και η Νότιος Αφρική κέρδισε 2-0 το. Όχι 1-0. Πόσο? 1-0. 1-0 τη Νότια Κορέα. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Γεια χαρά.
3: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αφνά Μαράκη. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγάλου Πόλεως, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα, το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή την συνάντηση,

0: Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Μετά τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη Συμμαχία και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Σε έκτακτο διαγγελμά της προς τους πολίτες, ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέφυγε να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών. Οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά μερικών δευτερολέπτων σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική έχασε πριν από λίγο από τη Νότια Κορέα 0-1 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Για το δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας και το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής με 4-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες κατηγορίες.

0: Αιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό το τραγούδι πρέπει να το βάλουμε χθες. Αλλά επειδή αυτό το βάλαμε σήμερα. Έτσι το Αϊάννη ήταν φωτιές και φτάνει φωτιές. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Τι γίνεται, το βράδυ είχε πολύ κινητικότητα της υπηρεσίας, έτσι, την ώρα που ήρθαμε. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 25. Ξημέρωσε για τα καλά. Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε εμάς, αναφέρομαι στα καιρικά. Και για να εξηγηθώ, βλέπω στοιχεία, συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι συνήθως εμείς ήμασταν πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, που λένε ούτε λίγο ούτε πολύ τα εξής, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατεγράφει η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου. Και στη Γαλλία, τα λέγαμε και χθες, η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών. Από τότε που καταγράφουν στοιχεία οι Γάλλοι για τα των θερμοκρασιών τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Και για να σας δώσω να καταλάβετε κάποια δεδομένα, θα μου πεις γιατί ξεκινάς με τον καιρό, διότι συνήθως εμείς ήμασταν, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι αναφορικά με τα καιρικά ήμασταν το κεντρικό θέμα όλης αυτής της διαδικασίας. Χθες λοιπόν στη Γαλλία 44 βαθμούς Κελσίου η υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω λέει από 43 ήταν 10 σταθμοί σε όλη την γαλλική επικράτεια, κυρίως λέει στα βόρειο-δυτικά. Στη Γερμανία, Deutschland, για Wunderbar. Εκεί ξέρετε τι έγινε. Έγινε και ένα χαμό. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας ακροατής χθες γιατί είχα πάρει χαμπάρι. Θα σας τα πω σε λίγο. Η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 37,5 βαθμούς Κελσίου. Πώς το λέει το τραγούδι, 37 και 7, 38 και 8. Ε, γελάμε εμείς, αλλά τέλος πάντων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 37 και 1. Πω. Στην Ελβετία 36 και 8 και στο Βέλγιο 36 και 4. Εν τω μεταξύ, ρώταγα χθες κάποιους φίλους ακροατές με τους οποίους έτσι έχουμε μια επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων. Πότε κλείνουν τα σχολεία στην Ευρώπη? Ποτέ. Όχι ποτέ, ρε, σταμάτα. Ανοίγουν νωρίς, το καταλαβαίνω. Βέβαια έχουν και κάποιες διακοπές ενδιάμεσα. Αλλά μου έλεγε μια φίλη ακροάτρια από το Βέλγιο, καταρχήν τους ενημερώσανε.

Λέει Πέμπτη, Παρασκευή, σήμερα και αύριο, όλα τα σχολεία κλείνουν. Διότι λέει μέσα στα κτίρια έχει, λέει, τόσο ψηλή θερμοκρασία και εκεί δεν έχουν, λέει, air condition. Γιατί δεν περιμένανε ποτέ ότι θα έχουν τέτοιες θερμοκρασίες. Ήταν να κάνουν κάτι εκδρομές κλπ. Με αποτέλεσμα τους ενημερώσανε τελευταία στιγμή ότι μη φέρνετε τα παιδιά, λέει, στο σχολείο, γιατί στα κτίρια η θερμοκρασία, λέει, ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου, που είναι για αυτούς πρωτόγνωρα φαινόμενα μέσα στα κτίρια. Λοιπόν, στη Γαλλία εντωμεταξύ, λέμε για μας, αλλά και άλλοι είναι. Θα σας εξηγήσω να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Στη Γαλλία είχε αρχίσει μια πολιτική κόντρα για τα κλιματιστικά, τώρα που καίγεται ο ποπός τους. Α, χαμός. Μετά λέμε για μας. Λοιπόν, διότι υπάρχει, λέει, συζήτηση του στυλ είναι, λέει, περιβαλλοντικά τα air condition. Ρε, και γόμαστε τώρα, ναι, οκ. Okay, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι, μικρό μεγάλο, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, η κόντρα, λέει, είναι απίστευτη γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στη Γαλλία, λέει, όταν ετέθη ζήτημα παλαιότερα περί κλιματιστικών κλπ, είχαν, λέει, προτάξει τη λογική της ενίσχυσης των σπιτιών. Δηλαδή, να τα κάνουν, ρε παιδί μου, πιο, πώς το λένε, με διπλά τζάμια, με, ξέρετε τώρα, αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα εδώ πέρα με κάποια προγράμματα. Οπότε, λέει, είχαν αφήσει απ' έξω την ιστορία της απόφασης να πάρουν κλιματιστικά ή να ενισχύσουν τα σπίτια με κλιματιστικά. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, και εκεί τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα με αυτές τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ακούσατε νωρίτερα και το Γιαννίρη και το Δελτίο Ειδήσεων, και η Δανία και η, καλά, την Ολλανδία την είπαμε, τέλος πάντων, και η Γερμανία. Μόνο η Νορβηγία την έχει γλιτώσει ακόμα. Αλλά δεν τη βλέπω και πολύ σίγουρη τώρα τελευταία, να ξέρετε, την Νορβηγία. Κατά τα άλλα, εμείς εδώ πάμε από το καλό στο καλύτερο. Θα μου πεις πρωί-πρωί, έτσι θα ξεκινήσουμε. Με συγχωρείτε, όταν ανοίγει το μάτι σου 2 η ώρα και μαθαίνεις την είδηση για τη συμπλοκή, λέει, 10 ατόμων στην Καλλιθέα. Είχαμε, λέει, 14 προσαγωγές. Αποτέλεσμα αυτής συμπλοκής, ένας 17χρονος κατά πάσα πιθανότητα να χάνει τη ζωή του. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Αν δε ισχύει ότι μπορεί να έχει σχέση με ομάδες, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Διότι, όχι, δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρω τι επιχειρήματα να πω. Σκέψου τώρα, φίλε ακροατή, πρωί-πρωί που σου μιλάω, 6 και 4, να είσαι από τη μια μεριά στην οικογένεια του 17χρονου. Ό,τι και αν έχει κάνει στη ζωή του, 17χρονο παιδάκι είναι. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τη δίκη Λιγερίδη. Θυμίζω τη Θεσσαλονίκη με τον έρμο τον πώς λεγόταν ο πιτσιρικάς, το μικρό του, δεν θυμάμαι, ναι, του Άρη ήταν ο παδός που του είπανε τι ομάδα είσαι, πάει αυτός. Και όλοι λέγαμε τότε τελευταίο να μην υπάρχει άλλο θύμα και αυτό, παραμύθια της χέλημας. Αν ξαναλέω, είναι οπαδικό το ζήτημα αυτό. Αλλά και οπαδικό να μην είναι, πού οδηγείται αυτός ο τόπος? Άλκης, σωστά, Άλκης, έχεις δίκιο. Μπράβο Γιώργη, μπράβο. Διότι το Αλτσχάιμερ χτυπάει, να ξέρεις. Λοιπόν, καταλάβαμε να πούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή. Δεν υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη ντροπή. Δεν ξέρω τι να πω. Σκέφτομαι, βέβαια, εγώ έχω μεγαλύτερα παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κάνεις το παιδί σου 15, 16, 17 χρονών και χάνει τη ζωή του. Έβλεπα και κάποια στοιχεία εγκληματικότητας σήμερα. Στην εφημερίδα Τα Νέα είναι. Το ρεπορτάζ είναι του κυρίου Βασίλη Λαμπρόπουλου, που λέει ότι στην Αττική μέχρι τον περασμένο Μάιο, λέει, είχαν καταγραφεί περίπου 2.000 απάτες, ενώ αντίστοιχα πέρυσι είχαμε 1.500. Το 35,7% στο κέντρο της Αθήνας, το 25% χοντρικά στα βόρεια προάστρια, το 21% στη Δυτική Αττική.
Λοιπόν, με βάση λέει.

χωρισμούς και λοιπά, υπολογίζεται, διαβάζω στο ρεπορτάζ, ότι τους μεγαλύτερους κινδύνους διατρέχουν οι κάτοικοι των νοτιών προαστίων, και αυτό ίσως σημαίνει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε, λέει, πέσει θύμα απάτης ένα στους 170 ηλικιωμένους σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Κλοπές, διαρρήξεις. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρίες και κύριοι. Βέβαια θα πούν τα στοιχεία τώρα από την ελληνική αστυνομία και θα πούν ότι έχουμε μείωση σημαντική. Μου έχει τύχει πριν κάποια χρόνια. Είμαι άρρωστος, δεν έχω πάει για δουλειά. Εδώ ήμουν άρρωστος, πραγματικά δεν ήμουν και δεν είχα έρθει για δουλειά. Ήμουν στο κρεβάτι, καλά, εμείς αγοράκια και με 37 δεν είμαστε και πολύ καλά, ξέρετε τώρα. Χτυπάει η πόρτα, μάλλον το κουδούνι του σπιτιού από κάτω. Δεν απαντάω. Και κάποια στιγμή ακούω, δεν είχαμε το σκύλο ακόμα στο σπίτι, κάποιον να είναι μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ έχουν φύγει τα παιδιά, έχουν πάει σχολείο, η σύζυγος δουλεύει και εγώ είμαι τα νάσκυλα. Και φωνάζω το όνομα του γιού μου. Δεν ξέρω γιατί. Νόμιζα ότι ο γιος μου γύρισε, αν κατάλαβα αυτά. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω πάνω από το κεφάλι μου μια άγνωστη φάτσα. Κάνω την κίνηση να σηκωθώ. Μετά πήγα να πω, το σκεφτόμουν, λέγα, πού πας ρε μεγάλε. Χικάμα χέρι, δεν θα σε αφήσει τίποτα. Και έφυγε τρέχοντας. Αφού λοιπόν ρώτησα την αστυνομία, μετά έμαθα εκ των υστέρων, ότι ήταν, λέει, μια ομάδα αλλοδαπών, η οποία είχε πάρει παραμάζωμα την ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας και άνοιγε σπίτια. Παρακολουθούσε κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας έχει μια τέτοια μικρή και μεγάλη ιστορία που έχει να αντιμετωπίσει ή που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Συναγερμοί μετά, ξέρετε τώρα, σκύλος κλπ. Να χτυπάει, να φωνάζει, δεν πειράζει. Α, γιατί ήρθε ο σκύλος στη ζωή μας. Όχι μόνο γι' αυτό βέβαια, αλλά θέλω να σας πω, ας πούμε. Αλλά για να ξαναγυρίσω, α, μην το ξεχάσω, έχουμε ρίζο σήμερα, έτσι. Έχουμε ρίζο, 8 παρατέταρτο, θα κουβεντιάσουμε τα ερωτήματά σας. Άρα, 210-48-00-170-174, η ευγενική κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο που σας υποδέχεται και σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά. Λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το ερώτημα, το σχόλιο, την παρατήρηση και τα λέμε αναλυτικά στα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει εδώ. Για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία, δηλαδή, καταλάβατε τώρα, έτσι. Τώρα κάτι ήθελα να πω, τι ήθελα να πω, το ξέχασα, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία γιορτάζουν σήμερα. Μια Φευρονία είχαμε, θυμάμαι, βουλευτήνα ήταν κάπου από τη Λακωνία, καλά, δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Σήμερα, λέει, είναι η μέρα των ναυτικών, μπα. Και Παγκόσμια ημέρα λεύκης. Ξέρετε, η λεύκη είναι αυτοάνωσο, ε? Όπως πολλά άλλα αυτοάνωσα τα οποία κυκλοφορούν. Χθες κάπου έβλεπα μια φωτογραφία ενός μιας κυρίας, τέλος πάντων, μιας δεσποινίδας, η οποία είναι μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, και έχει λεύκη. Είναι μαύρο το χρώμα του δέρματός της και έχει στάμπες λευκές. Σε κάποιοι είναι τυχεροί, ρε παιδί μου, αυτό το αξιοποίησε η κοπέλα. Έχει βγάλει τρελά λεφτά και όλα κλπ. Τα σχετικά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως κάποιοι φοβούνται, ντρέπονται πολύ για την ιστορία της λεύκης, να σας πω την αλήθεια. Να σου πω, Ιωσήφακο, κάτσε καλά, πει σαματήσω, ε! Μου στέλνεις μηνύματα εμένα πρωί-πρωί. Τι είπα, τρέμουν οι ληστές, έτσι είπα. Ναι. Καλημέρα, Ιωσήφ, καλημέρα, χαιρετισμούς. Πούμε τον Νικολάκη. Ε, ανεβαίνεις κατά πάνω. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Λοιπόν, Φευρονία, σοσιομάρτυρος Λιβύης, μάλιστα, Λεωνίδος και Ευτροπίας Παρθενομαρτύρων, Ορεντίου, τι δύσκολα ονόματα είναι αυτά, Φύρμου, Φύρμος, Λογκίνου, τι λες, παιδί μου, Διονυσίου Οσίου του Αθωνίτου, Κτήτορος Μονής Τιμίου Προδρόμου κλπ. Κλπ. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, τι έχει γίνει με τους σεισμούς, όλα τα καλά μαζί έχουν πέσει σήμερα. Χαμός. Διαβάζω εδώ στο σύστημα το αμερικανικό, μπήκα στους Αμερικανούς, οι οποίοι είναι έγκυροι και έγκυροι, ξέρετε τώρα, που καταγράφουν τους σεισμούς. Λοιπόν, πού είναι, γιατί μου το χάλασε αυτό. Λοιπόν, και έβλεπα τους τελευταίους σεισμούς. Λοιπόν, έχει ένα 6,9 στην Ιαπωνία. Βεβαίως βαθύς αυτός, 51 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, λένε οι Αμερικανοί. Έχει 2 σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ρε τη Βενεζουέλα, τι έπαθει η Έρμη. 7,2 και 7,5. Μεγάλη σεισμή, ε. Ακούσατε ότι έχει κλείσει μέτρα έκτατα κλπ. Λοιπόν, και χθες διάβασα για τη Βενεζουέλα την οικονομική δυσπραγία την οποία έχει. Έχει, λέει, έλλειμμα 240 δισεκατομμύρια. Σιγά τα λεφτά, εμείς χρωστάμε περισσότερα.
Εν τω μεταξύ λέει εκεί το πρόβλημα είναι, διάβαζα μια ανάλυση χθες, ότι

δεν μπαίνει, λέει, το δούνου του στην ιστορία της διάσωσης της χώρας. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ σε εμάς ήταν το δούνου του, θυμάστε το δούνου του, ε? Που το ξεπληρώσαμε πρώτο-πρώτο για να φύγει από τη μέση. Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας. Βέβαια. Και έκανε και ένα 5,6 στην Καλιφόρνια. Και εκεί ήταν 9 χιλιόμετρα εστιακό βάθος ο σεισμός. Τι γίνεται. Μάνι, το τελευταίο 24ωρο, 4 σεισμοί, μπαμπάτσικι που λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο ήλιος πάντως ανέτειλε, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Δεν είναι COVID τα δρομολόγια. 6 και 4, 9 παρά 8. Αυτό είναι το δρομολόγιο σήμερα. Μεγάλο, ωραίο και ελπίζω όχι πάρα πολύ ζεστό. Εχθές εντωμεταξύ είχε ούτε λίγο ούτε πολύ. Ακούστε, πού το. Συνολικά 12.500 κεραυνοί έπεσαν, γιατί έλεγε η κυρία Σούζη από τη Δευτέρα που τα κουβεντιάζαμε, ότι την Τετάρτη θα είναι η πιο ιδιόρυθμη μέρα με την λεγόμενη αστάθεια. Ε? Και από αυτούς τους 12.500, οι 12.300 χοντρικά ήταν στην ξηρά και οι υπόλοιποι στη θάλασσα. Πω, είμαστε πάρα πολύ ωραία. 7 παρατέταρτο στην παρέα μας θα είναι ο κύριος Κεραμιτζόγλου, γιατί από χθες ξεκίνησε η διαδικασία, λέει, ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα μιλήσουμε στις 7.30 με τον πρόεδρο της Πομιδά για το τι πρέπει και τι μπορεί, γιατί χθες με ρωτάγατε ότι προσπάθησα να μπω να καταγράψω το οικόπεδο με καθυστέρηση, ότι το καθάρισα κλπ. Τι γίνεται. Έχει βγάλει ένα κατάλογο, τέλος πάντων, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Για το ζήτημα αυτό θα το δούμε αναλυτικά μαζί με τον κύριο Παραδιά, για να το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά. Τώρα, έχει μπόλικη επικαιρότητα σήμερα, έτσι. Δεν με αφήνουν να ήθελα να πω κάτι άλλο σήμερα, πια ωραία πράγματα κλπ. Αλλά τέλος πάντων, τη Δευτέρα σύσκεψη υπό το Μαξίμου, μάλλον στο Μαξίμου, για το θέμα της ακρίβειας των προϊόντων μαθαίνω. Τη Δευτέρα έχει 29 ο μήνας. Μέχρι την Τρίτη πρέπει να δούμε, άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό, μίλαγε χθες στη δημόσια τηλεόραση για το αν θα υπάρξει παράταση των μέτρων που υπάρχουν τώρα για τον έλεγχο των τιμών, πλαφών κλπ. Για να δούμε. Αν κατάλαβα καλά, ο υπουργός περιμένει τώρα στις διαβουλεύσεις να υπάρξει μια απόφαση από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ για αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων. Αλλά να πάμε σε πραγματική συμφωνία κυρίων και όχι λίγα προϊόντα να μπουν στη διαδικασία να κρατηθούν ή να μειωθούν οι τιμές. Τώρα που λέω να μειωθούν οι τιμές, τα πετρέλαια λες και έχουμε πετρελοπηγές. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα τα πετρέλαια κοιτάμε, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τα πετρέλαια λοιπόν είναι σε πολύ καλό δρόμο. 72,3 το Brent, που είσαι κυρία Σμάτογλου, που θα πάνε οι τιμές σήμερα. Και το αμερικανικό που δεν μας ακουμπάει, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 70, είναι στα 69,1. Με μία πτώση το ένα 1,83 και το άλλο 1,64. Άντε να δούμε ουσιαστική αποκλιμάκωση, σωστότερα, των τιμών στα καύσιμα. Και ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολάρια, παιδιά. Εκεί είχε φτάσει 5.600, από ό,τι είχε φτάσει, μας έλεγε ο Ντόκας. Τώρα είναι 3.989 ο χρυσός. Αγοράστε χρυσό, μου λέει και ένας φίλος μου. Ό,τι έχετε, λέει, πάρτε χρυσό τώρα, λέει, που είναι φθηνά. Κάποια στιγμή θα ανέβει. Τώρα θα του λέω πότε θα ανέβει. Έχει σημασία, μου λέει. Πάρε χρυσό. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Πάρε χρυσό, μου λέει. Έχει λεφτά στην άκρη, επένδυσε. Διότι είσαι το οικόπεδο. Όποιος επένδυσε σε γη, δεν έχασε ποτέ. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, με τις παραλίες υπάρχει ένα θέμα. Είναι καθαρές οι παραλίες ή δεν είναι καθαρές οι παραλίες? Είναι ένα σούσουρο χθες με μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εδώ και χρόνια το ακούω το ΠΑΚΟΕ που βγάζει ανακοινώσεις. Βέβαια, σας θυμίζω ότι υπάρχουν και γαλάζιες, πώς το λένε, παραλίες. Και έλεγε τακτική σύμφωνα με το Υπουργείο. Ποιος έχει αρμοδιότητα να κάνει ελέγχους και τι ελέγχοι είναι αυτοί άραγε? Και πώς γίνονται οι έλεγχοι? Και ποιος κάνει τις αναλύσεις? Όλα αυτά θα τα δούμε και αργότερα. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων Sky 100,3.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα.

0: γιορτή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονος επιχειρήσε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές. Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο ηλικιωμένος συνελήφθηνος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η πρόεδρος απέφυγε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών, ενώ ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι σήμερα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας όλοι. Σας άφησα να ακούσετε και τραγούδι, όλο τον παράπονα είσαστε. Και δεν ακούμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Τι να κάνουμε, με τα προλάβουμε κιόλα. Έχουμε να πούμε και πολλά. Εν τω μεταξύ, αύριο θα έχουμε και μια ώρα παραπάνω εκπομπή. Δεν σας λέω περισσότερα. Την δε άλλη εβδομάδα, επειδή ξεκινάνε οι άδειες, θα κάνουμε τρίωρο καθημερινά. Οπότε, ποιος μας πιάνει, μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα περάσουμε υπέροχα εδώ στο Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας, είτε εντός είτε εκτός των σύνορων. Λοιπόν, για να στείλω καλημέρες τώρα, γιατί ορθώς μου λέτε κάποιοι από εσάς, τσάμπα τα γράφουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στην γειτόνισσά μου. Καλημέρα, γειτόνισσα. Να είμαστε καλά. Την περασμένη εβδομάδα γειτόνισσα δεν πήγα λαϊκή. Είχα μια δουλειά και δεν προλάβα. Λοιπόν, θέλω μήλα. Εγώ είμαι άρρωστος με τα μήλα. Είναι εκτός εποχής τα μήλα, Ακούστε τώρα. Τα μήλα λοιπόν στη λαϊκή ήταν 1,5 ευρώ. Πρόπερση ήταν 1 ευρώ, αλλά εντάξει, πες 1,5 ευρώ τώρα, γιατί αυτό, τα καύσιμα, η κρίση, τα λιπάσματα. Οκ. Okay. Λοιπόν, λέω παιδιά, πρέπει να πάω κάνα μήλο. Πάω λοιπόν στο σούπερ μάρκετ. Πόσο έκανα μήλα, για πέστε μια τιμή. 3,60. Πληρώνω και το ψυγείο του, το ρεύμα του, το ποσοστό του ρεύματος του ψυγείου που είναι τα μήλα. 3,5 ευρώ, δηλαδή πάνω από ένα χιλιάρικο σε δραχμούλες. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Ένα κιλό μήλα. Μετά μου λέτε εμένα, κάνω ρεκλάμα στη λαϊκή. Άι, βρες λύση τώρα εσύ, φίλε ακροατή. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα στο δρομολόγιο για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα λέει θα πάω να δω την υπερηδική του Ράλι Ακρόπολης μέσα στο Ελληνικό, λέει, σε 7 το απόγευμα. Ωραίο θέμα. Πήγε ο Μητσοτάκης χθες νομίζω, Και τέρμα τα αγκάζια, λέει ο Δημήτρης. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Είναι κοντά στην περιοχή σου προφανώς, γι' αυτό σε βολεύει να πας, έτσι δεν είναι? Θα έχει κόσμο, υποψιάζομαι, γιατί πάντοτε έλκει η υπερηδική. Θυμάμαι την υπερηδική που είχα δει. Έχω δει δύο. Είχα δει μία που ήταν στο Σύνταγμα μπροστά, που ανεβαίνανε, κατεβαίνανε πάνω πλατεία, κάτω πλατεία κλπ. Ωραία, μισά λάστιχα ήταν πάνω στο δρόμο από αυτούς τους τύπους. Και άλλη μία που είχε γίνει στο ΟΑΚΑ. Γυρίστε στο εμπαρόδο, παιδιά, έχετε πάει στο ΟΑΚΑ. Δεν θέλω να κάνω ρεκλάμα, αλλά γίνεται δουλίτσα. Προσπαθούν να το μαζέψουν λιγάκι. Μακάρι να ανοίξει και να αξιοποιηθεί, ρε παιδί μου, αυτό το περίφημο ο χώρος Πέριξ. Πηγαίνει κόσμος, πηγαίνουν παιδιά, τρέχουν, πηγαίνουν οικογένειες κλπ. Αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά στο ΟΑΚΑ. Ήρθε το εμπαρόδο, δεν έχει να κάνει τώρα. Μιλάμε πάντοτε για το Ράλι Ακρόπολης, που το Ράλι Ακρόπολης, η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλος πρέσβης της χώρας από τις διαδρομές οι οποίες επιλέγονται. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και την γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα από την περιοχή Χερσόνησος Ηρακλείου. Δουλεύω νύχτα, λέει, σε ξενοδοχείο και μόλις, λέει, απόλαυσα μια υπέροχη ανατολή. Δίκιο έχεις. Είδες τα ωραία πράγματα, ρε Κωστή, Πόπο, νύχτα πουλάκι μου. Το έχω κάνει το επαγγελμά σου να ξέρεις όταν ήμουν πιτσιρικάς. Πόπο. Τι μου θύμισες Κωστάκι, τι μου θύμισες Κωστάκι. Την καλημέρα μου.

καλή ξεκούραση, παλικάρι μου. Πολλοί κόσμος δουλεύει στον τουρισμό. Πολλοί κόσμος και πολλαπλώς εμπλεκόμενος με τον τουρισμό. Χθες είχαν και απεργιακές κινητοποίησεις ένα κομμάτι των εργαζομένων στον τουρισμό, ε. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Χαιρετισμούς. Τι γίνεται στην πατρίδα μου, στη Ράφινα, παιδιά. Μαθαίνω ότι αύριο θα έχει κινητοποίηση, λέει. Διότι καταρχήν έχει πάρα πολλά βαπόρια. Δεν ξέρουμε να βάλουν τα βαπόρια. Είχαμε και κάνα δύο περιστατικά, νομίζω ένα, όπου ένα πλοίο πήγε και έπεσε πάνω, λέει, στο λιμάνι και έκανε και ζημιές. Εν τω μεταξύ, δεν έχω ξαναδεί να σας πω την αλήθεια, γιατί ρώτησα χθες την πατρίδα μου. Υπάρχει, λέει, τώρα λόγω του καλοκαιριού, καλό είναι να έχει κόσμο, δεν το κουβεντιάζω, αλλά λέει, είναι δυνατόν τα πλοία να είναι αρόδο. Δηλαδή, οι θέσεις των πλοίων μέσα στο λιμάνι είναι, ξέρω εγώ, 5, μπαίνουν 4 για καλό και για κακό. Το ένα, νομίζω, πάει λαύριο και έρχεται το πρωί και να πάρει τη σειρά του. Και τα άλλα δύο είναι αρόδο, απ' έξω. Εν τω μεταξύ, για να είσαι απ' έξω, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις μηχανή ανοιχτή, έτσι δεν είναι? Για να το κρατήσεις, μη σου φύγει, μπορεί να πάει. Αλλημονός. Εν τω μεταξύ, το βράδυ με την ησυχία ακούγεται το βαπόρο. Είναι σαν τα αεροπλάνα που περνάνε πάνω από τη Ραφίνα. Παλιά τα είχαμε στην Γλυφάδα αυτά. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από τη Ραφίνα. Ουπ! Και προσγειώνονται. Αύριο πάντως έχει, λέει, κινητοποίηση, μου λένε. Και ζητήσανε, λέει, κάποιοι κάτοικοι, ζητήσανε πληροφόρηση από το λιμεναρχείο της Ραφίνας για την ιστορία αυτή. Και πόσο. Δύο περιστατικά, νομίζω ένα, όπου ένα πλοίο πήγε και έπεσε πάνω, λέει, στο λιμάνι και έκανε και ζημιές. Εν τω μεταξύ, δεν έχω ξαναδεί να σας πω την αλήθεια, γιατί ρώτησα χθες την πατρίδα μου. Υπάρχει, λέει, τώρα λόγω του καλοκαιριού, καλό είναι να έχει κόσμο, δεν το κουβεντιάζω, αλλά, λέει, είναι δυνατόν τα πλοία να είναι αρόδο. Δηλαδή, οι θέσεις των πλοίων μέσα στο λιμάνι είναι, ξέρω εγώ, 5, μπαίνουν 4 για καλό και για κακό. Το ένα, νομίζω, πάει λαύριο και έρχεται το πρωί και να πάρει τη σειρά του. Και τα άλλα δύο είναι αρόδο, απ' έξω. Εν τω μεταξύ, για να είσαι απ' έξω, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις μηχανή ανοιχτή, έτσι δεν είναι? Για να το κρατήσεις, μη σου φύγει, μπορεί να πάει. Αλλημονός. Εν τω μεταξύ, το βράδυ με την ησυχία ακούγεται το βαπόρο. Είναι σαν τα αεροπλάνα που περνάνε πάνω από τη Ραφίνα. Παλιά τα είχαμε στην Γλυφάδα αυτά. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από τη Ραφίνα. Ουπ! Και προσγειώνονται.

την πληροφόρηση από το λιμεναρχείο της Ραφίνας για την ιστορία αυτή και πόσο επηρεάζει και περιβαλλοντικά όλο αυτό το πράγμα την ευρύτερη περιοχή. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο Άγιος Έρωτας γιορτάζει σήμερα. Δεν είναι της ηλικίας σας κύριε Κιμιονή, ξεχάσετε τα αυτά. Αυτά ήτανε last year, όχι τα επόμενα. Καλημέρα. Καλημέρα αγαπητή Αλεξάνδρα. Μπράβο, η κυρία Πατριανάκου, έχετε δίκιο. Βουλευτής, το Λακωνίας το θυμάμαι. Το Φεβρουανία το θυμάμαι. Τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα Γεώργιε. 17 βαθμούς Κελσίου στην Ουκρανία μου στέλνει μήνυμα προϋπηρεσίας. Καλό δρόμο είστε, καλά είστε. 17 βαθμούς, πολύ καλά είστε. Με ρωτάτε τι έγινε με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Εγώ είμαι με τους Κορεάτες πάντως, να ξέρετε, δεν έχει σημασία. Η Βραζιλία επικράτησε 3-0 της Σκωτίας. Το Μεξικό έληξε 3 γκολάκια στην Τσεχία. Μαρόκο, Αϊτή. Η Αϊτή κατόρθωσε και έκανε και ομάδα. Μπράβο της και πήγε. 4-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ για την μέρα που πέρασε στους. Μεξικό, Αμερική και Καναδά, έτσι, τρεις χώρες όπου γίνεται. Λοιπόν, για να πω και τις καλημέρες που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου, μισό λεπτό. Καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη, στα Βρυλίσια, την Ελένη στην Καβάλα, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Ευγένιο στην Νίκαια, το Δημήτρη από τη Σπάρτη που λέει καθάρισα, λέει, το οικόπεδο, έβρεξε και ξαναφύτρωσαν τα χόρτα. Θα πληρώσω πρόστιμο? Ναι, Δημήτρη, πρέπει να τα ξανακαθαρίσεις. Εν τω μεταξύ μου είπανε χθες ότι αν λέει εκδηλωθεί πυρκαγιά ή περάσει πυρκαγιά από το χωράφι το οποίο δεν είναι καθαρισμένο κλπ. Έχεις λέει και πληρώνεις και πρόστιμο γι' αυτό. Γενικά τα πρόστιμα είναι πάνω από το κεφάλι μας. Λίγο γκυλοτίνα ιστορία. Ο Αναστάσιος μου λέει το εξής ωραίο ερώτημα. Τα οικόπεδα λέει που τα έχει δεσμεύσει ο Δήμος υποχρεούμε λέει να τα δηλώσω. Θα ρωτήσω τον πρόεδρο της Πομιδά να μας πει. Ωραίο ερώτημα Αναστάση, δεν το ξέρω αυτό. Αυτά είναι τα δεσμευμένα τα οποία έχει για να φτιάξει πλατείες ο Δήμος κλπ. Καλά, καταλαβαίνω. Οκ, θα το ρωτήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων να μας απαντήσει στο ζήτημα αυτό. Τώρα, πριν πάω να σας πω για το κύκλωμα με τη ρευματοκλοπή, μιλάμε παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί είχαν, αν αυτά τα μυαλά τα στέλναμε ρε παιδί μου εκεί, θα είχαμε φτιάξει ατομική βόμβα εμείς. Διότι τι κάνανε, λέει, ακούστε μια κουβέντα να πω και θα ξαναγυρίσω. Είχαν βάλει, λέει, μηχανισμό. Καταρχήν, λέει, οι ηλεκτρολόγοι. Το ακούσατε στο δελτίο αυτό το βράδυ. Που πήρανε κάτι ηλεκτρολόγους και τους ρωτάγανε για την ιστορία με τους σύγχρονους, λέει, καταμετρητές και λοιπά, τους ηλεκτρονικούς και παππού. Δεν πω τη λέξη, εδώ την είχα να την πω. Όλα, λέει, κυκλοφορούν, λέει, κάτι προγράμματα και λοιπά. Όλα αλλάζουν. Ω, χάμος. Ένα αυτό. Υπήρχαν, λέει, πειραγμένα και φωτοβολταϊκά πάρκα, λέει, στα οποία τι κάνανε τα λαμόγια, συγγνώμη για τη φράση, αυξάνανε την αποδοτικότητα, δηλαδή το πόσο ρεύμα έριχναν στο δίκτυο. Όχι μόνο πουλούσανε σε επιχειρήσεις και τους έλεγαν θα τα πειράζουμε εμείς, οπότε το μισό ρεύμα θα μετράνε μόνο, άκου να δεις φιλακροατή, αυτό πες είναι οκ. Αλλά μπαίνανε λίστα φωτοβολταϊκά και ουσιαστικά προσέθεταν ποσότητα ρεύματος που έπεφτε στο δίκτυο, λέει, για να παίρνουν μεγαλύτερη αποζημίωση. Μιλάμε για μεγάλα μυαλά. Είχανε, λέει, το μεταξύ κανονικά. Πώς έβγαινε κάθε μήνα το πρόγραμμα τάδε πράσινο τιμολόγιο. Είχανε και αυτή η πράσινα τρίμηνα, λέει, εξάμηνα τιμολόγια κλπ. Πάνω από 9 εκατομμύρια ζημιά. Ναι, καλά. Εσύ το πληρώνεις, επειδή μου χειροκροτάς, μου χαμογελάς. Ναι, αραιά απέναντι. Γιατί αυτά χρεώνονται. Ποιος θα πληρώνει? Ο Λαλάκας. Πας εσύ το μήνα και σου λέει κάθε μήνα, όχι κάθε μήνα, το χρόνο, λέει, για τις ρευματοκλοπές σου βγαίνει ένα 90, λέει, κάπου τόσο είχαν υπολογίσει. Το μήνα, το χρόνο. Ωραία, σου βάζανε κανονικά το χέρι μέσα στην τσέπη και σου πέρανε τα λεφτά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ μεταξύ σήμερα, συγγνώμη που γελάω, γιατί θα γελάσετε κι εσείς. Ο ψάλτης είναι τρελός, είναι δεδομένο. Διαβάζω τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζω κοινωνικά, διαβάζω τα πάντα. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα λοιπόν στην Καθημερινή. Έχει μια πρόσκληση κληρονόμων. Υπάρχει ένας, τέλος πάντων, συμπατριώτης, ο συγχωρεμένος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβρη του 22. Αν πεις γιατί της ένιαξε τώρα. Πού είναι αυτός, κάπου στην Ελβετία. Ελβετία, Βασιλεία, ωραία.

0: ωραία. Το η πλάκα είναι ότι ψάχνουν ένα Γιώργο Ψάλτη. Εδώ είμαι, παιδιά, ελάτε. Μη γελάτε. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ όμως, λέει. Λοιπόν, άλλαζε τη λύτου από και συγκεκριμένα λέει Γιώργο Ψάλτη. Εδώ είμαι, πάρτε με τηλέφωνο. Κάντε να πάρω, δεν μπορεί. Ρε, τι τραβάμε και δεν τα μονογάμε. Τα πρόσωπα, εντωμεταξύ διαβάζω το εξής, τα πρόσωπα λέει, που αποκτούν δικαίωμα κληρονομιάς βάσει λέει της συγγένειας να προσέλθουν μέχρι το Μάιο του 27 στην υπηρεσία που είναι κάπου στη Βασιλεία, υπηρεσία κληρονομικών υποθέσεων της πόλης, με αποδεικτικά στοιχεία λέει γενεαλογικά, οικογενειακά, πιστοποιητικά κλπ. Κλπ. Για την μετάβαση λέει, της κληρονομιάς του συγχωρεμένου. Ρε, λες να πάρουμε κανένα φράγκο. Ε, δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο. Γεώργιος Ψάλτης λέει, εδώ είμαστε. Όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ψάλτιδες οι οποίοι είναι πλειοκτήτες στην Τίνο. Στην Άνδρο, νομίζω. Στην Άνδρο ή στην Τίνο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και με ρωτάνε όλοι πώς είσαι από εκεί. Λέω, δεν είμαι από εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι πονεμένες ιστορίες. Πάμε παρακάτω. Ναι, θα πάμε στη διαφήμιση. Περίμενε. Πρώτο θέλω να πω, θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του ραντεβού της μεγάλης συναυλίας που κάνει κάθε χρόνο ότι όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, έρχεται ο χρόνος, μην νομίζω ότι είναι μακριά. Το λέω αυτά για τα εισιτήρια. Στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι ο συγχωρεμένος μεγάλος της μουσικής, ο Μάνος Λοΐζος. Και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Λοιπόν, συμμετέχουν άφιλο κερδός σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, που είναι το πόσιμο ουσιαστικά κάθε χρόνο πλέον για την Αθήνα. Συμμετέχουν λοιπόν αφελοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μαρίνα Σάλτη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό το εντυπωσιακό μουσικό θέαμα που θα έχουμε, επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Διαφημίσεις.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα

0: φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: της ηλικίας μου είναι το τραγούδι αυτό, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Ο νεαρός απέναντι μου κάνει πλάκα. Δεν είναι, αλλά τέλος πάντων θα γυρίσει και ο τροχός και ισχύει αυτό, να ξέρετε, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι κυρίες και κύριοι, από χθες ξεκίνησαν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έλεγχοι. Εντάξει, γυρίζουν τώρα οι αρμόδιοι του Δήμου, υποψιάζομαι, και τη πυροσβεστική, όσοι δεν εμπλέκονται με τις πυρκαγιές, για να δούμε τι γίνεται, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, μεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά όχι όλων των πολιτών. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Για πες μας τα νέα, κύριε Γιώργο μας.
1: Το βασικό πια είναι ότι οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει πράγματι τους ελέγχους και τους καθαρισμούς σε περιοχές και σε σημεία που δεν έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει από τις βασικές καταγγελίες των πολιτών που έγιναν στην πλατφόρμα, δηλαδή και με εντολή εισαγγελέα σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θα πρέπει τώρα τα συνεργεία των Δήμων να μπουν σε ιδιωτικούς χώρους και το πρόστιμο εκεί θα είναι και τσουχτερό, δηλαδή πέρα από το 500 άρικο, εάν δεν καθαριστεί από τον ιδιοκτήτη είναι και 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα επίσης και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, γιατί τώρα είναι και η πυροσβεστική έξω για να κάνει αυτοψίες και ελέγχους σε ακαθαρίστα οικόπεδα, και οι Δήμοι, ούτως ώστε
0: να πιεστούν ουσιαστικά. Να πιεστούν,
1: προχωρήσουν γρήγορη διαδικασία.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πέρυσι, ας πούμε, πέσανε πρόστιμα, πληρωθήκανε τα πρόστιμα.
1: Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία, για να το καταλάβετε. Όταν ένας Δήμος διαπιστώσει ένα καθάριστο οικόπεδο, θα πρέπει έξω από την είσοδο του οικοπέδου ο Δήμος να αφήσει ένα ειδοποιητήριο.
0: Πού να τα αφήσει, στο δέντρο?
1: Στο δέντρο, στη μάδρα, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα, okay.
1: Οφείλει λοιπόν να αφήσει ένα ειδοποιητήριο ότι εντός 10 ημερών.
0: Οφείλετε να καθαρίσετε το οικόπεδο.
1: Οφείλετε να καθαρίσετε το οικόπεδό σας. Εάν δεν το κάνει, εάν δεν γίνει από τον ιδιοκτήτη αυτή η πράξη του καθαρισμού, πάει.
0: Συνεργείο του Δήμου.
1: Συνεργείο, και πάλι κινούνται διαδικασίες. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία,
0: ναι,
1: και πάει ο ιδιοκτήτης αυτόφορο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε όταν δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Εκεί είναι το βασικό.
0: Υποψιάζομαι και όταν υπάρχει ιδιοκτήτης, αλλά μπορεί να είναι πολλοί ιδιοκτήτες.
1: Αν είναι πολλοί όλα αυτά, το πρόστιμο θα είναι ένα. Δεν είναι, δηλαδή δεν μοιράζεται.
0: Okay.
1: Λοιπόν, απλά όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν το ποσοστό συνειδιοκτησίας θα αναγκαστούν να πληρώσουν το πρόστιμο που έρχεται από το Δήμο. Τι κάνουμε όμως στην περίπτωση που είναι τα οικόπεδα αυτά χωρίς ιδιοκτήτη? Δηλαδή, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται πιθανόν πια στη ζωή.
0: Ναι. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το οικόπεδο χαρακτηρίζεται αγνώστου ταυτότητας και αγνώστου ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποιος. Ο Δήμος σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλει και πρέπει να το καθαρίσει. Όμως, πολλοί Δήμοι αρνούνται, αδυνατούν να μπουν σε οικόπεδα τα οποία δεν τους ανήκουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί Δήμοι, είναι μια διαδικασία και γραφειοκρατική διαδικασία πάρα πολύ χρονοβόρα. Πολλοί Δήμοι

0: σου λέει.
1: Κατάλαβα. Οπότε δεν καθαρίζονται αυτά με λίγα λόγια. Αυτά μπαίνουν έτσι.
0: Ένα μεγάλο αριθμό οικοπαίδων δεν καθαρίζεται για αυτό το λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Ή ας πούμε υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που το οικόπεδο πήκε υποθήκη από τον ιδιοκτήτη του για να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα. Δεν μπορούσε ο ιδιοκτήτης να ξοφλήσει το δάνειο και το οικόπεδο αυτό πέρασε στα χέρια της τράπεζας. Και εκεί είναι μια δύσκολη περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Διότι θα έρθει η τράπεζα και θα σου πει ότι εμένα αν δεν έρθει ακόμα στην ιδιοκτησία μου δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε πράξη.
1: Άρα υπάρχει τρύπα στο σύστημα με λίγα λόγια.
0: Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα σε αυτές τις εκτάσεις.
1: Και Γιώργο μου, okay.
0: Όπως επίσης και ένα τελευταίο, δεν έχουν όλοι οι δήμοι πρόσβαση στο εθνικό κτηματολόγιο. Γιατί λέει η νομοθεσία ότι ο Δήμος μπορεί να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη μέσω του ΚΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω δηλαδή, αλλά όμως και πάλι δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία.
1: Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Θα τα πούμε και αργότερα γιατί βάζετε και ερωτήματα αρκετά γύρω από τα οικόπεδα αυτά με τον πρόεδρο της Πομιδά. Οι εικόνες που έρχονται σε μένα από τα διεθνή πρακτορία από τους δύο σεισμούς, μεγάλους σεισμούς που έγινε στη Βενεζουέλα, 7-5 και 7-2, είναι συγκλονιστικές. Μιλάμε για κτίρια, τα μεγάλα κτίρια. Πολυόροφα κτίρια έχουν καταρρεύσει. Φαίνεται να έχουμε τεράστια προβλήματα στη Βενεζουέλα. Πολύ γρήγορα να πω ότι σήμερα στη Μία έχουμε την ανακοίνωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο εμείς θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα ομαδοποιήσουμε για να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα φέτος. Και επίσης έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου. Για να τελειώσω έτσι, δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανέναν κερατά με αφορμή την ιστορία. Της υπόθεσης που την κουβεντιάσαμε και χθες και ακούσαμε τον πρώην επίτροπο και υπήρξε και μια διορθωτική κίνηση, μια διορθωτική δήλωση από τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν είναι νομίζω πρέπον όπως ακούστηκε αυτό το πράγμα, δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κέρατα. Όταν καλείσαι πρέπει να απολογηθείς, έτσι, για οτιδήποτε, ακόμα και αν έχεις δίκιο, όπως ισχυρίζεται τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Να δω.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr.

0: ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
5: Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 25 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Πουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάγησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη όπου και κατέληξε. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιεί στην Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από δύο ειδήσεις που σημειώθηκαν το βράδυ, η μία μάλιστα με δυσάρεστη κατάληξη. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Τουλάχιστον 10 άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεπλάγησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο.

0: Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Συναγερμός είμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονος επιχείρησε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ομάδα Δίας και συνέλαβε τον άνδρα. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και η Νίκη δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν επί της αρχής και στο σύνολό του ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη, ενώ με παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Επεσήμανε παράλληλα ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία που την αντιμετωπίζει με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.
1: Ασφάλεια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα, δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διονύζονται, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο, αλλά και για την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
2: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
0: Για επικοινωνιακά παιχνίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τροπολογία της κυβέρνησης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που τους επιβλήθηκε παράνομος υπολογισμός της δόσης του δανείου. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου ήταν απολύτως σαφής, ήταν μια μετάκλητη και θεσμευτική δικαστική απόφαση που όφιλε να εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε για μας σε παράνομο υπολογισμό οφείλει να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη, κύριε Πυρακάκη. Αυτό για μας είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι διαφάνεια, αυτό είναι σεβασμός στην νομιμότητα.
0: Παραμένουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε στον Sky ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος στη σκιά του εντάλματος σύλληψης των Βελγικών Αρχών, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Χαρακτήρισε άκυρο το ένταλμα με τον τρόπο που έγινε, τονίζοντας ότι δεν τον κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Κληθεί να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσει από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην επίτροπος και ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.
4: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Σωστά. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Κληρονόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό. Είναι της βελγικής αστυνομίας. Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Και ο εξωγητής το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω.

0: Απαντήσει ζητάει η αντιπολίτευση με το Πασόκ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς την με την υπόθεση Καϊλή. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
1: Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το Πασόκ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα, τα πρώτα δύο λεπτά, η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές, που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέθηκε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών. Ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. 6 νεκρούς μετράει η Ιταλία, πιθανότατα από θερμοπληξία, ενώ 16 πόλεις της χώρας βρέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για το μήνα Ιούνιο από το 1950, ενώ ρεκόρ 70 ετών με θερμοκρασίες ρεκόρ κατέγραψε η Βρετανία. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθεί αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν.
2: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
0: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιρροπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες στο Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας πως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε πάντως πως ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη συμμαχία και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λύκειων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου μαθητή στο Βόλο από έναν 34χρονο και 4 ανήλικους, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Αστυνομικοί εντόπισαν 276.000 σε χρηματοκιβώτιο στενού συγγενικού προσώπου του 34χρονου, το οποίο είχε πεθάνει πριν από 2 μήνες. Ο 34χρονος εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση, κάτι που θα προκύψει, όπως λένε οι αστυνομικές αρχές, μετά από τις εγκληματολογικές έρευνες. Υπενθυμίζεται ότι είχε συλληφθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση παγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης στους ωφελούμενους δήμους, αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψιδρίας. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών.

0: Τα επόμενα τρία χρόνια παίκτης ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο, στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτία-Βραζιλία, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ!
1: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
2: Αμέ!
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ!
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα αρκούντος καλό κυκλοφοριακά πρωινό, θα μπορούσα να πω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε τρία σημεία επί της ουσίας έχουμε κίνηση. Στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, και όχι τρομερή κίνηση. Τι εννοώ το δεξιόστροφο? Από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, μέχρι εκεί, μέχρι τον ΙΣΑΠ. Στην Κηφισού, βεβαίως, Κηφισού είναι σταθερή αξία. Στο ανωδικό της ρεύμα όμως, όχι από τα ΚΤΕΛ ή τηλεοφόρο Αθηνών. Μετά τη Λένορμαν αρχίζετε να προβληματίζεστε, φίλες και φίλοι, κοντά στη Ρωσινιόλ δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Όσοι κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε την Εθνική, την Κηφισού δηλαδή, από την Αττική Οδό και για 1,5 χιλιόμετρο θα δυσκολευτείτε επί της ουσίας. Υπάρχει και μια μικροσύγκρουση στο σημείο από ό,τι έχουμε μάθει. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά μεράνια. Γι' αυτό λέω είναι αρκούντος καλό κυκλοφοριακά πρωινό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως βρέξει για λίγο παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες ή θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζεται δηλαδή η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα και πάλι στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος να σας πω ότι το Σάββατο περιορίζεται σημαντικά η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, ενισχύονται αρκετά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
5: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3, είναι 7 και 18, 7 και 19 πρώτα λεπτά και κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι 5η και ο μήνας έχει 25 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας παρακαλώ πάρα πολύ, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας υποδέχεται, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνύματάκι σας και τα ερωτήματα όλα μπαίνουν στη σειρά για τον Διονύση Ρίζο. Είπαμε για τις επιπτώσεις των δύο μεγάλων σεισμών οι οποίοι σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα, 7.5, 7.2 οι σεισμοί αυτοί, και βλέπω πριν από 20 λεπτά και ένα 5.1, αλλά αυτός έγινε η Σομαλία. Δίπλα πάμε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τον Αγγέλαδο σήμερα. Έχουμε και ένα σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία, έχουμε και ένα σεισμό που έγινε, μεγάλη σεισμή, πάνω από 5, στην Καλιφόρνια. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, οι ζημίες όμως στη Βενεζουέλα, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Γι' αυτό και κηρύχθηκε και η πρωτεύουσα της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει κλείσει και το αεροδρόμιο και σας έλεγα ότι μόλις χθες διάβαζα μια ανάλυση περί των οικονομικών δεδομένων της χώρας, τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας για να κουβεντιάσουμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί να τα κάνουμε με καλεσμένους. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών του Τραμπ της Αττικής, ο κύριος Χρήστος Τσόλης, για ένα θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στη διαδρομή που κάνει το Τραμπ στους τροχιόδρομους, δηλαδή δεξιά και αριστερά, ειδικά αν καταλαβαίνω στο παράλιο μέτωπο που δεν είναι καθαρισμένο, άρα δεν έχει ορατότητα ο ηλεκτροδηγός για να μην χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Τσόλη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, στάσεις και προκρατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο αυτό και το ζήτημα, σωστά?
1: Ακριβώς. Όπως τα λέτε, είναι κάθε χρόνο το ίδιο ακριβώς ζήτημα είναι.
0: Ναι, επειδή μου στείλατε και υλικό, μου στείλατε και υλικό και είδα, είναι όντως, δεν έχετε τη δυνατότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Αν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει κάποιος πεζός δηλαδή, και επίσης υποψιάζομαι ότι το τραμ δεν πατασπρένω και σταματάει, θέλει το χρόνο του για να σταματήσει.
1: Εννοείται, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε κύριε Ψάλη. Δυστυχώς κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα είναι. Τα φυτά, η βλάστη στη δεξιά και αριστερά του τροχιοδρόμου, μιλάμε ότι είναι πάνω από 2 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να δω τον άνθρωπο.
0: Πεζό.
1: Τον βλέπω τελευταία, ναι, τον πεζό, τον λουόμενο, όποιος περάσει. Τον οποίο τον βλέπω τελευταία στιγμή μέσα στις γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα, ναι, εντάξει.
0: Η αλήθεια...
1: Είχαμε και δύο, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι το παράλληλο μέτωπο. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και με άλλους συναδέλφους σας, ότι έχει και κίνηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι γενικά δεν είμαστε και ως πολίτες πολύ προσεκτικοί με το τραμ. Αν δεν έχουμε και την ορατότητα, υποψιάζομαι ότι γίνεται ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος.
1: Ναι, δημιουργούνται, φανταστείτε, και διάδρομοι ανάμεσα από τα δέντρα, από τα πικροδάφνες αυτά.
0: Ναι.
1: Τα φτιάχνουν οι ίδιοι οι πεζοί.
0: Ναι, κόβουν με λίγα λόγια, κάνουν. Ναι, για να περάσουν.
1: Για να περάσουν να πάνε
0: στην παραλία
1: να κάνουν μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια, συζητάμε για υπερβολική αυξημένη κίνηση τώρα, υπερβολικά αυξημένη κίνηση τώρα, αυτό το διάστημα. Σαββατοκύριακα για χιλιάδες κόσμο. Να περνάνε μέσα από τις γραμμές χωρίς να μπορούμε να τους δούμε.
0: Άρα υποψιάζουμε ότι μέχρι να καθαριστεί, καταρχήν είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή είναι αρμοδιότητα δική σας της υπηρεσίας που λέω εγώ, οι τροχιόδρομοι να είναι καθαροί δεξιά-αριστερά?
1: Τα εκτός από τον τροχιόδρομο, δεξιά και αριστερά, δηλαδή φανταστείτε έχει ένα όριο μέσα που περνάνε οι γραμμές, απ' έξω δεξιά και αριστερά είναι του Δήμου, τα οποία στέλνουμε εμείς επιστολές. Κάθε χρόνο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι με θέμα κάποιων με τους εργολάβους,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι θέμα ότι υποστελέχωσης του Δήμου. Το θέμα μας εμάς
0: είναι ότι
1: μην γίνει κανένα ατύχημα, έχουν γίνει ήδη δύο. Έχουμε στείλει ήδη και στην εισαγγελία το θέμα,
0: ναι.
1: Και μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εντάξει, θέλουμε να προφυλάξουμε προφανώς τον κόσμο. Προφανώς τον κόσμο.
0: Εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, παιδί μου.
1: Και αυτονόητο είναι για μας που το συζητάμε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό, μα
1: θέλει
0: ένα συντονισμό, ένα προγραμματισμό. Για να μην. Δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά πρέπει να.
1: Γιατί δεν γίνεται όμως, κύριε Ψάλη, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί δεν γίνεται.
0: Αυτό γίνεται μόνο.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει το ατύχημα.
0: Σωστό. Να σας πω, αυτό γίνεται σε μια περιοχή ή στο σύνολο του κομματιού του παραλιακού μετόπου του Τραμπ?
1: Στην Γλυφάδα έχουμε το ουσιαστικό πρόβλημα και στη Διαδοχή Παύλου όλοι, ναι. Που είναι η παραλία.

0: Παραλία και είναι η Πλάς. Οι υπόλοιποι δήμοι, συνήθως και η Παλαιοφαλήρου Ελληνικό, είναι ναι μεν έχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά έχουμε είναι σε πολύ καλύτερο, ναι, πολύ καλύτερο δρόμο.
1: Δεν θα ρωτήσω τώρα, άσχετο, αλλά δεν είναι ευκαιρία να το θύσεις. Αυτό το λεγόμενο πράσινο κύμα που το ψάχναμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ισχύει για το τραμ, ή ακόμα ψάχνουμε να το βρούμε σε καμία αγωνία? Θυμίζω το πράσινο κύμα είναι ότι όταν έρχεται το τραμ σε μια διασταύρωση, να υπάρχει ένας μηχανισμός να δίνει προτεραιότητα στο τραμ, θέλω να πω.
0: Ναι, υπήρχε κάποιο διάστημα στις αρχές μετά τους Ολυμπιακούς. Το χαλάσε τέλος πάντων. Ναι. Είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα. Είναι θέμα με την τηλεματική που το έχουμε βγάλει όλα τα χρόνια. Ναι. Πάλι και αυτό το έχουμε στείλει στην εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα με τους σειρμούς, είναι θέμα με το σήμα που στέλνουν, είναι θέμα. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Uh-huh. Δυστυχώς, τα οποία βγαίνει σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν κάνει κάποιες κινήσεις το τελευταίο δίχρονο η διοίκηση της ΤΑΣΗ, uh-huh, με το κομμάτι της τηλεμαντικής, αλλά δεν είναι σε αυτό το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να είναι για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι και πιο θελκτικό, υποψιάζουμε, το συγκεκριμένο μέσο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ που τα λέμε, σε αυτό το δίκτυο που υπάρχει μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να γίνει και μεγαλύτερο, έτσι, εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλο
0: κομμάτι. Δεν το θέλει δυστυχώς η πολιτική ηγεσία, ούτε τις επεκτάσεις. Θέλουν κάποια φαραωναϊκά έργα, όπως είναι η υπογειοποίηση.
1: Να γίνει, αλλά υποψιάζομαι ότι και το τραμ είναι και πιο φτηνό μέσο. Καλά δεν λέω, δηλαδή θέλω να πω στην κατασκευή του. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλημέρα
1: μου. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Τσόλης, ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών του τραμ της Αττικής. Μην έχουμε τίποτα ευτράπελα μέσα σε όλα τα άλλα, δηλαδή τα οποία μας κατατρέχουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εδώ και 55 χρόνια ο ΑΚΤΟ διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior, architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comic and cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, real work project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο μπορείτε να ενημερωθείτε και για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Το τελευταίο αυτό ACTO Early Entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr, κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. The Art and Design College από το 1971, κυρίες και κύριοι. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το

0: αυτοκίνητο και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Άγνωστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000 θανάτους, αν και οι επίσημοι αριθμοί θυμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Επειδή έχετε και εσείς απορίες, καλημέρα σας. Η κίνηση στα στενά του Ορμούς πραγματοποιείται τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται με τα πλοία που έχουν τους πομπούς κανονικά. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πλοίων και από την πλευρά που είναι πιο κοντά στα σύνορα, θαλάσσια σύνορα με την Τεχεράνη, αλλά και από την άλλη πλευρά από το Ομάν. Τώρα, όσον αφορά το Καράκας και τη Βενεζουέλα, το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι ξεκινάνε να καταγράφουν ανθρώπινες απώλειες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι στο Καράκας και στις γύρω περιοχές έχουν βρεθεί νεκροί. Είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις, πληθυντικός αριθμός

0: σε κατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Και βεβαίως θυμίζω ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η χώρα. Έχει κλείσει το κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και σας λέω ότι είχαν και τα οικονομικά ζητήματα, έχουν τώρα και το σεισμό. Είναι δεύτερο ισχυρό πλήγμα για τη χώρα, η οποία είναι μια πλούσια χώρα βεβαίως, αλλά με ζητήματα αρκετά τα οποία έχει να τα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Στάτο Παραδιά, είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα με αφορμή το κλείσιμο του χρόνου που έπρεπε να δηλωθούν οι οικόπεδα καθαρισμένα. Αλλά η Πομιδά ορθώς έχει βγάλει ένα, τέλος πάντων, μπούσουλα για την επόμενη μέρα. Τι πρέπει να γίνει, παρά το γεγονός ότι είναι εκπρόθεσμη τώρα η διαδικασία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Γιώργο, σ' ακούω, καλημέρα. Σ' ακούω εντυπωσιασμένο γιατί τόσος πολλής κόσμος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις το νου σου ότι το θέμα αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο τους οικοπεδούχους. Πιο πολύ καίει, ας το πούμε έτσι, και ευχόμαι να μην συμβεί, αυτούς που έχουν τα σπίτια τους δίπλα.
0: Σωστό,
1: που έχουν
0: σωστό.
1: Τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι οποίοι οι άνθρωποι, ας πούμε, βλέπουν δίπλα τους, ας πούμε, μια βόμβα να υπάρχει δίπλα τους, να πάει στη μήνα κλαγή και περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο γειτονάς.
0: Πρόεδρε, μου λέει, λέει η Αγγελική από την Αίγινα το εξής. Σας ακούω, μου λέει, και γελάω. Διότι δίπλα στο σπίτι μου, στον κεντρικό παραλιακό δρόμο της Αίγινας, υπάρχει ακαθάριστο οικόπεδο δίπλα στο δικό μου. Μας είπα να κάνουμε επώνυμη καταγγελία, αλλά φοβόμαστε. Και εννοείται, λέει, ότι υπάρχει ιδιοκτήτης. Αφού εδώ και δύο χρόνια υπάρχει ταμπέλα, λέει, που πωλείται το οικόπεδο με ένα κινητό πάνω.
1: Ναι, υπάρχει δυνατότητα και επώνυμης και ανώνυμης καταγγελίας και γίνονται αρκετές τέτοιες καταγγελίες. Σημασία έχει ο κάθε ιδιοκτήτης να καταλάβει την ευθύνη που έχει απέναντι στη γειτονά του. Δεν μπορεί η αδιαφορία του να γίνει αφορμή να καεί ο γειτονάς του να καούν άνθρωποι
0: ενδεχομένως. Ακριβώς, και ανθρώπινες απώλειες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Εμείς εξ αρχής είχαμε υποστηρίξει την άποψη ότι η προθεσμία έπρεπε να είναι 1 Απριλίου με 30 Ιουνίου. Δεν μας δώσανε το 30 Ιουνίου, μας δώσανε το 15 Ιουνίου, δώσανε και άλλες 7 μέρες μετά, έληξε η προθεσμία.
0: 22, ναι.
1: Για μας όμως λέμε το εξής. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία που έληξε. Όσοι έχουν καθάριστα τα οικόπεδά τους, ας πάνε να τα καθαρίσουν και τώρα. Δηλαδή, να πάνε το συντομότερο να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, πριν γίνει οποιοδήποτε έλεγχος, πριν γίνει οποιαδήποτε καταγγελία. Αν όποιος το καθαρίσει εγκαίρως, είναι ευνόητο ότι ουδής θα ασχοληθεί μαζί του. Στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δήλωση όμως να κάνει δεν μπορεί πια ότι το καθάρισε.
0: Γιατί έχει κλείσει.
1: Γιατί έκλεισε η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν έγινε και τίποτα που έκλεισε η πλατφόρμα, διότι με τις προσπάθειες της Πομιδά, το πρόστιμο του χιλιάρικου που ήταν γιατί δεν θα είχες δηλώσει το οικόπεδό σου ενώ το καθάρισες, κατέβηκε στο καταστάρικο. Άρα λοιπόν, στη χειρότερη περίπτωση να χρειαστεί να πληρώσεις. Το ένα εκατοστάρικο. Σημασία όμως έχει να προχωρήσεις στον καθαρισμό του οικοπαίδου έστω και εκπρόθεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν περάσει ο Δήμος, αν περάσει η προσβεστική και σου αφήσει ένα σημείωμα ή σε ειδοποιήσει και σου πει δεν έχεις καθαρίσει το οικοπαίδό σου, πρέπει να σπεύσεις να συμμορφωθείς αμέσως. Διότι εάν αφήσεις να περάσει η προθεσμία που θα σου βάλουν χωρίς να κάνεις κάτι, υπάρχει τεκμήριο ότι συνενείς να μπει, έτσι λέει ο νόμος δηλαδή,
0: ναι,
1: μέσα στην ιδιοκτησία σου ο Δήμος,
0: να το καθαρίσει
1: και να σου χρεώσει την δαπάνη.
0: Ναι, να σου έρθει ο λογαριασμός μετά.
1: Και να φας και το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα φας και το πρόστιμο που είναι 1 ευρώ το μέτρο, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Θα φας και το τέλος του καθαρισμού, έτσι. Και
0: θα φας
1: και το κατοστάρικο. Αν δεν το καθαρίσεις, καθόλου, θα φας 500 που δεν το δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πρόστιμο όμως πρέπει πρώτα να σε ενημερώσει ο Δήμος και έτσι εσύ έχεις την ευχέρεια να προχωρήσεις ακριβώς. Να το κάνεις.
0: Πρόεδρε, ρωτάει κόσμος τώρα, ναι, να καταλάβεις. Τα οικόπεδα τα οποία είναι δεσμευμένα από το Δήμο, τα δηλώνει αυτός ο ιδιοκτήτης ή ο Δήμος?
1: Εκεί υπάρχει θέμα τώρα, γιατί εκεί υπάρχει το θέμα ποιος έχει την νομή και την κατοχή του οικοπέδου. Για μας, εφόσον κάποιος δεν έχει αποζημιωθεί ακόμη,
0: ναι,
1: δεν έχει να χάσει να κάνει εμφανείς πράξεις νομής πάνω στην ιδιοκτησία, δηλαδή να το καθαρίσει αυτός. Δεν έχει να χάσει.
0: Μάλιστα,
1: αυτό πράγμα. Και να μην έχει και τίποτα. Τώρα, κάτι άλλο. Εάν ο Δήμος λοιπόν σου επιβάλλει το πρόστιμο και εσύ πας και το καθαρίσεις οικειοθελώς, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις μείωση του προστίμου.
0: Μάλιστα.
1: Στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ήταν δική μας πρόταση που,
0: μάλιστα,
1: πέρασε στο νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Αν σε κατηγορήσουν ότι έχεις κάνει ψευδή δήλωση για καθαρισμό του οικοπαίδου, έχεις 10 μέρες προθεσμία προκειμένου να κάνεις ένσταση κατά τις πράξεις επιβολής του προστίμου.
0: Μάλιστα.
1: Και για το διάστημα αυτό που εκκρεμεί η ένστασή σου, που εκκρεμεί η προθεσμία για ένσταση και που έχεις κάνει την ένσταση, δεν μπορεί να σου ασκηθεί η ποινική δίωξη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η εμπρόθεσμη επιβολή

0: αναστέλει την άσκηση ποινική δίωξη, προσέξτε, αν μετά δικαιωθεί, να μην έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη εναντίον σου, να τρέχει η δικαιοσύνη, να τρέχει και εσύ, και κάποια στιγμή να φύγει κάποιο στο δικαστήριο και να πει την ανακαλούμε κτλ.
1: Άλλο ερώτημα, λοιπόν, πρόεδρε, γιατί υπάρχουν πολλά. Λέει, καθάρισα το οικόπεδο, το καθάρισα, το έχω δηλώσει από την αρχή τη διαδικασία και ξαναφύτρωσε χορτάρι. Πρέπει να το καθαρίσω.
0: Ναι, βέβαια. Η υποχρέωση καθαρισμού δεν είναι εφάπαξ. Είναι διαρκή μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή πρέπει να έχει κανεί το νου του. Αυτό είναι δύσκολο. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Για κάποιον ο οποίο δεν μένει κοντά στο οικόπεδο.
1: Σωστό. Δηλαδή κάποιο έχει ένα οικόπεδο
0: στι Σέρρες και μένει στη Ρόδο. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει μια εποπτεία τέτοια εκεί πέρα. Θέλω να πω όμω ότι η υποχρέωση είναι συνεχή και αυτό είναι και ο λόγο που πολλοί κόσμοι δεν πάει από την 1η Απριλίου να αρχίσει
1: να πάει στο τέλο.
0: Πάει προς το τέλος και στο τέλος πέφτει ένας πάνω στον άλλον.
1: Ναι, και κοστίζει και ακριβά.
0: Και πάνω στην άλλον και στην πλατφόρμα πέφτει ένας πάνω στον άλλον στην πλατφόρμα.
1: Ναι, και κοστίζει και ακριβά αυτή η ιστορία το πάνω στο τέλος.
0: Αυτή η ιστορία κοστίζει ακριβά. Γιατί τα συνεργεία δεν είναι τόσο πολλά, δεν λειτουργούν υπό συνδικές διαφάνειες.
1: Και συγγνώμη, είναι και μαύρα. Μαύρα, πρόεδρε.
0: Μαύρα λέει.
1: Μην τρέπεστε. Μαύρα είναι. Ούτε απόδειξη παίρνει κανείς, ούτε τίποτα. Πληρώνει από την τσέπη.
0: Όχι, και θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό.
1: Αν το βρει
0: κάποιον. Σωστό. Να το κάνει. Το μόνο ευτύχημα, Γιώργο, είναι το εξής. Είναι ότι ενώ τα πρώτα χρόνια, όταν πρωτοκαθαρίστηκαν τα. Είναι εφάπαξ. Είναι διαρκής μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή πρέπει να έχει κανείς το νου του. Αυτό είναι δύσκολο. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Για κάποιον ο οποίος δεν μένει κοντά στο οικόπεδο.
1: Σωστό. Δηλαδή κάποιος
0: έχει ένα οικόπεδο στις Σέρρες και μένει στη Ρόδο. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει μια εποπτεία τέτοια εκεί πέρα. Θέλω να πω όμως ότι η υποχρέωση είναι συνεχής και αυτό είναι και ο λόγος που πολλοί κόσμοι δεν πάει από την 1η Απριλίου να αρχίσει.
1: Ναι, πάει στο τέλος.
0: Πάει προς το τέλος και στο τέλος πέφτει ένας πάνω στον άλλον.
1: Ναι, και κοστίζει και ακριβά.
0: Και πάνω στην άλλον και στην πλατφόρμα πέφτει ένας πάνω στον άλλον στην πλατφόρμα.
1: Ναι, και κοστίζει και ακριβά αυτή η ιστορία το πάνω στο τέλος.
0: Αυτή η ιστορία κοστίζει ακριβά γιατί τα συνεργεία δεν είναι τόσο πολλά. Δεν λειτουργούν υπό συνδικές διαφάνειες.
1: Και συγγνώμη, είναι και μαύρα. Μαύρα, πρόεδρε.
0: Μαύρα λέει.
1: Πέστε, μην τρέπεστε. Μαύρα είναι. Ούτε απόδειξη παίρνει κανείς, ούτε τίποτα. Πληρώνει από την τσέπη.

0: Το μόνο ευτύχημα, Γιώργο, είναι το εξής. Είναι ότι ενώ τα πρώτα χρόνια, όταν πρωτοκαθαρίστηκαν τα οικόπεδα, είχαν μέσα να αντιμετωπίσουν και δέντρα ακλάδευτα επί γενιές ολόκληρες, και μπάζα και σκουπίδια και το ένα και το άλλο κτλ. Ενώ τώρα όποιος καθαρίζει κάθε χρόνο δεν έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο φόρτο δουλειάς, τον ίδιο
1: αν είναι τυπικός, κύριε Πρόεδρε.
0: Αν είναι τυπικός, έχει μπει σε μια ρέγουλα, έχει βρει επασπιτώσια συνεδρίου τον οποίο συνεργάζεται, και κάπου τα πράγματα κάπως πιο εύκολα. Δύσκολα είναι σε αυτούς που μένουν μακριά από την ιδιοκτησία
1: του. Πρόεδρε, ρωτάει ο φίλος μου ο Άρης, με τα καθάριστα οικόπεδα, λέει, δήμων, δημοσίου και εκκλησίας, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Και όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Το θέμα είναι πόσο πρακτικά μπορούν να το κάνουν, γιατί και οι δυνατότητες των Δήμων δεν είναι απεριόριστες. Το δημόσιο είναι πολύ πιο απρόσωπο. Δεν νομίζω, αν είναι οικοπεδανίσει το δημόσιο, ότι υπάρχει κάποιος δημόσιος υπάλληλος ο οποίος ξυπνάει το πρωί, πίνει τον καφέ του και θα πάει να καθαρίσει τα οικόπεδα. Δηλαδή. Του δημοσίου. Εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο στενή υποχρέωση. Δεν ξέρω τι διαδικασίες υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα.
1: Ναι, γιατί για σκεφτείτε να έχετε δίπλα σας ένα οικόπεδο του δημοσίου και να πάρει φωτιά εκεί κλπ. Αντί να στραφείς κατά του δημοσίου μετά, βρες άκρη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε καλά. Έχουμε πιάσει πάλι για το Μίδα. Έρχεται ο Μίδας και έχω πάει γυρίσει το μάτι μου ανάποδο.
0: Έρχεται ο Μίδας, αλλά είχαμε μια επιτυχία πολύ μεγάλη. Ικανοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό έτοιμά μας. Θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή με το Μίδα.
1: Ναι.
0: Πολύ γρήγορα θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και να θυμίσουμε ότι στις 30 του μηνός λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση και δεν θα μπορεί κάποιος μετά να συντηρήσει έναν ανελκυστήρα αδήλωτο ο συντηρητής. Και η νομοθεσία, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι σε κάποια στιγμή σφραγίζονται οι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι και φυσικά δεν συντηρούνται κανονικά.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, κανένας δεν πρέπει να παίξει και να ξεχάσει τον ανελκυστήρα. Είτε είναι της πολυκατοικίας, δηλαδή το χρησιμοποιούν πολύ, είτε είναι σε μια μονοκατοικία μικρή όπου κάποιος νομίζει ότι δεν βαριά στο σπίτι μου, τώρα κάνω κουμάντο.
1: Ναι.
0: Εγώ ό,τι θέλω κάνω, δεν το δηλώνω κλπ. Είναι λάθος. Όλα αυτά κάποια
1: ξέρετε τι φοβούνται. Πρόεδρε, ξέρετε τι φοβούνται, ναι, φοβάται ο κόσμος. Ότι θα δηλωθούν και μετά με κάποιον τρόπο θα έρθει κανένα μπουγιουρντί για τον ανελκυστήρα.
0: Δεν το φαντάζομαι, γιατί ο ανελκυστήρας εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες, εξυπηρετεί αμαία, εξυπηρετεί οικογένειες. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, αλλά υπάρχει. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, πρόεδρε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Είναι μεταφορικό μέσο ο ανελκυστήρας. Πας εσύ να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, να μην το πας σε εκταίο, να μην το πας στο συνεργείο, να μην το πας σε σέρβις. Δεν το κάνεις. Το ίδιο πράγμα είναι και ο ανελκυστήρας. Δεν μπορεί να παίξει.
1: Άρα λοιπόν μέχρι την Τρίτη είναι που πρέπει να είναι. Είναι απλή διαδικασία. Εγώ το έκανα δηλαδή για την πολυκατοικία. Είναι απλή
0: διαδικασία. Η απογραφή των ανελκυστήρων με αυτόν τον τρόπο τον πολύ απλό ήταν δική μας πρόταση. Για να μάθουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν. Είναι πολύ, πολύ απλό. Κανείς λέει τη διεύθυνση του ακινήτου, το βρίσκει, πόσες στάσεις έχει, πότε κατασκευάστηκε. Αυτό είναι όλο. Και ποιος είναι ο συντηρητής, το αθηνείο του συντηρητή. Αυτό είναι όλο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για
0: όλα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος Πομιδά, ο κ. Στάτους Παραδιάς, για το ζήτημα με τα καθάριστα οικόπεδα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε ευαισθησίες με τα θέματα των πυρκαγιών κατά κύριο λόγο και τις καταστροφές οι οποίες μπορεί να φέρουν μαζί τους. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Πάμε!
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive

0: Ξύπνοβα Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το Deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ρίζο, πρέπει να πάμε στην κίνηση με τον κύριο Κολιο Μιχαλή για να μας δώσει την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
10: Καλημέρα, Γιώργο. Για να μην σε καθυστερώ στα γρήγορα, έχουμε τρία συμβάντα. Τα δύο δεν επηρεάζουν. Το ένα δεν επηρεάζει καθόλου την κίνηση. Είναι στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμμα μεταμόρφωσης. Το δεύτερο είναι ένα τροχαίο που έχει συμβεί στο Φλίσβο, στο Παλαιό Φάλιρο. Και αφορά την παραλιακή προς την Γλυφάδα, ύψος Φλίσβου, παραλαμβάνω. Και το τρίτο είναι επικίνδυνο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει γίνει στο Φαλιρικό Δέλτα. Όσοι έρχεστε από τον Πειραιά για να μπείτε στη Συγκρού και να πάτε στην Αθήνα, στο Φαλιρικό Δέλτα τροχαίο ατύχημα, και έτσι από τις Τζιτζιφιές, από τις Σύραγγες, θα χρειαστεί να σταματήσετε. Ναι. Τελείως. Προσέξτε. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει την κίνησή της, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο οι δύο εθνικές οδοί και η Σχιστού θα σας ταλαιπωρήσουν. Η Κηφισού κυρίως.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη μου. Στέλιο, δεν έχουμε κάποια είδηση για πυρκαγιά. Έχεις εσύ κάποια τέτοια εικόνα? Επειδή γυρίζεις, γι' αυτό το λέω, που έχεις στείλει και ένα μήνυμα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Ρίζο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα. Όχι, θα το ξανατοχάσαμε. Πάμε άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, Δημήτρη μου, να το ξαναβρούμε τον κύριο Ρίζο. Γιατί το χάσαμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα που θέλουν απάντηση. Παναγιώτη, τα κατασχεμένα οικόπεδα υποψιάζομαι ότι αυτός που τα κατέσχεσαι θα πρέπει να τα καθαρίσει. Ή ας πούμε μια τράπεζα. Ποιος άλλος? Λοιπόν, για να πάμε πάλι στο Διονύση, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
9: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση, να πάμε στα ερωτήματα.
11: Έχει μπει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή του Υπουργείου Εργασίας με τα θέματα εξίσωση.

0: στις
1: ανδρών γυναικών, ναι.
0: Και λοιπά, θα ψηφιστεί, θα έχουμε μια έτσι, περίληψη του τι ψηφίστηκε την επόμενη εβδομάδα, αναλυτικά να τα πούμε.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματα των ακροατών, γιατί έχουν πολλά ενδιαφέρον. Καταρχήν, ένας συνάδελφός σας, ο κύριος Κιμιονής, μου λέει το εξής. Πρόσφατα, λέει, στους έμισους δικηγόρους φορέων του Δημοσίου, κατόπιν ελέγχου κοινοποιήθηκε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων, που αφορά καταλογισμό οφειλών για τα έτη από το 2004 έως και το 2014. Πέραν των δικαιώχων του Ταμείου, λύσε δικηγόρου με πάγια τη μισθία παρά τη μη διενέργεια κρατήσεων υπέρ του. Και καλείται, λέει, ο καθαριστής της μισθοδοσίας να ενημερώσει για την άμεση εξόφληση της οφειλής 3% επί της μηνιαίας αντιμισθίας, προβαίνοντας και στη διενέργεια παρακρατήσεων επί των αποδοχών και απόδοση των ποσών υπέρ της ενιαίας αρχής πληρωμών. Τι γίνεται, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Μπορεί να τα κρατήσουν, υποψιάζουμε, όλα αυτά τα λεφτά μαζί?
0: Προφανώς, από τη στιγμή που πάθηκε απόφαση ένταξής τους αναδρομικά και ότι έπρεπε να πληρωθούν υψηλότερες εισφορές, προφανώς και πρέπει να καλυφθεί η διαφορά των εισφορών μέσω παρακράτηση από το μισθό. Ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε παροχή όταν θα βγει κάποιος στη σύνταξη.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι μειώνεται ένα ικανό ποσοστό του μισθού, γιατί μιλάμε από το 4 μέχρι το 14. Μήπως αυτό πρέπει να γίνει με δόσεις, δεν ξέρω.
0: Θα είναι μεγάλο. Δεν έχω εικόνα του τρόπου παρακράτησης.
1: Okay. Οπότε θα το ξαναδούμε αυτό και πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Κιμιονή. Η φίλη μας η Θεόνη λέει το εξής. Κατέθεσα για σύνταξη πρόωρη με ανήλικο τον Μάρτιο. Σταματώ την εργασία μου τέλος Ιουλίου. Δικαιούμαι αποζημίωση σύνταξης? Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
0: Αν παίρνει πλήρη σύνταξη, από ό,τι καταλαβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούται το 40% της πλήρης αποζημίωσης.
1: Okay. Ο Γιώργος, πήρα τη σύνταξή μου το Γενάρη του 26. Πότε γίνεται η εκαθάριση της ταυτασφάλισης που είχα το 25 και με ποιο τρόπο επιστώνονται τα χρήματα της διαφοράς?
0: Λογικά αυτό έχει γίνει. Αν πήρε ήδη τη σύνταξή του, έχει γίνει κατά τη διαδικασία της συνταξιοδότησης. Τώρα, αν δεν έχει γίνει η εκαθάριση των εισφορών και γιατί είχε διπλή πηγή καταβολής εισφορών ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να το ελέγξει στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
1: Okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Πρόσφατα, λέει, ξεκίνησα να εργάζομαι στη Βουλγαρία. Έχω ένσημα, λέει, από το 93 στην Ελλάδα. Θα πάρω σύνταξη, λέει, και από τις δύο χώρες. Τι έγγραφα πρέπει να συμπληρώσω για να φανούν τα ένσημα αυτά και στην Ελλάδα?
0: Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθεί, θα κάνει μια διαδικασία που λέγεται έντυπο Ε205 μεταξύ των δύο χωρών, ναι, όπου αποτυπώνεται ο χρόνος ασφάλισης. Και στη διαδικασία της συνταξιοδότησης παίρνει σύνταξη από την Ελλάδα για το χρόνο ασφάλισης που έχει στην Ελλάδα και από τη Βουλγαρία για το χρόνο ασφάλισης που έχει στο βουλγαρικό φορέα.
1: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος. Ο ΕΦΚΑ στην απόφαση για την επικουρική σύνταξη μου έχει χρόνο ασφάλισης από τον 3ο του 97 μέχρι σήμερα. Η προηγούμενη εργασία μου ήταν έμπορο υπάλληλος πριν από το 88 και μέχρι το 97. Δεν μου έχει βάλει επικουρική. Δικαιούμαι? Αν ναι, τι θα πρέπει να κάνω για να την διεκδικήσω?
0: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να διεκδικηθεί κάτι τόσο μακριά, χρονικά. Ακόμη και καταγγελίες πέραν της δεκαετίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Επομένως, δεν μπορεί να διεκδικήσει επαγωγή στην επικουρική ασφάλιση και πληρωμή εισφορών γι' αυτό.
1: Ναι, επίσης, λέει, ρωτάει, δικαιούται φάπαξ και τα χρόνια τα οποία ήταν έμπορο υπάλληλος?
0: Φυσικά, εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές στο Ταμείο Προνοίας, Ταμείο Προνοίας Εμπόρων Υπαλλήλων, στον κλάδο εφάπαξ, θα πάρει εφάπαξ για τις εισφορές που έχει πληρώσει.
1: Η Γεωργία είναι 53 ετών και ασφαλισμένη στον ασφαλιστικό κλάδο από το 93, πληρώνοντας κανονικά και το επικουρικό. Αν αλλάξω κλάδο, εξακολουθώ να δικαιούμαι το επικουρικό όταν έρθει η ώρα να πάρω σύνταξη?
0: Αν συνεχίσει να είναι μισθωτή, σαφώς.
1: Μάλιστα. Η Στέλλα, δασκάλα, 54 ετών, πρώτη ασφάλιση το 92, αρχικά ως αναπληρώτρια και από το 96 ως μόνιμη. Έχει τρία παιδιά. Μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη? Η μείωση πώς
0: ήταν? Μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη, αν είναι παλιά ασφαλισμένη, με εξαγορά πλασματικού χρόνου για συμπλήρωση 20 ετίας το 2010, έτσι ώστε να μπορέσει να εξοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα τριών και ανωτέκνων.
1: Μάλιστα. Πάμε στη Χαρά, γεννημένη το 70, πρώτο ένσημο το 88 ως ελεύθερος επαγγελματίας και από το 91 μέχρι το 95 ΙΚΑ και από το 96 μέχρι το 22 ΤΕΒΕ. Ενώ, λέει, από το 22 μέχρι τώρα δημόσιο, έχω ανήλικο που γεννήθηκε το 14, μπορώ να βγω, λέει, στα 40 χρόνια στα 60.
0: Στα 40 χρόνια βγαίνει στα 62, δηλαδή τα 40 χρόνια έχουν παράλληλα όριο ηλικίας του ψυχικού στο δεύτερο. Αν θέλει να βγει ως μητέρα ανηλίκου, νομίζω ότι δεν μπορεί από ό,τι λένε τα στοιχεία αυτά,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να ελεγχθεί το θέμα της, αλλά μόνο για μειωμένη σύνταξη.
1: Okay. Ο Νίκος ρωτάει το εξής. Δύο άτομα, λέει, με τα ίδια ακριβώς χρόνια υπηρεσίας, ίδια οικογενειακή κατάσταση. Ο ένας κάνει εξαγορά πλασματικών με 6,67% και ο άλλος με 20%. Θα έχουν την ίδια σύνταξη?
0: Όχι. Θα έχουν μια διαφορά σε σχέση με τις υποαποδοχές που έχουν καταβάλει για την περίοδο των πλασματικών ετών.

0: Ο ένας που θα καταβάλει με 6,67 θα έχει λίγο λιγότερη σύνταξη.
1: Θα σου πω, πώς μπορεί κάποιος να έχει 6,67 και ο άλλος να έχει 20. Είναι με δημόσιο
0: και δημόσιο υπάλληλοι υπέβαλαν αίτηση εξαγοράς πλασματικού χρόνου, ένας πριν το 16 και πληρώνει με το χαμηλό κόστος και άλλος μετά το 16 και πληρώνει με το υψηλό κόστος.
1: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Η Άννα, βγαίνοντας σε σύνταξη του ΙΚΑ, παίζει ρόλο ο πληθωρισμός του κάθε έτους? Όχι.
0: Ναι.
1: Παίζει.
0: Ναι, γιατί διαμορφώνει το δίκτυο τιμών καταναλωτή από το 2002 και μετά, ο οποίος διαμορφώνει τις συντάξεις αποδοχές. Αλλά είναι ενιαίος για όλους. Δεν έχει να κάνει, δεν διαφέρει δηλαδή σε κάθε ασφαλισμένο υποψήφιο συνταξιούχο.
1: Okay. Τέλος, ένας φίλος ακροατής που είναι δημόσιος υπάλληλος λέει: θέλω να αναγνωρίσω 4 χρόνια σπουδών, πόσα θα πληρώσω?
0: 20% επί των αποδοχών του. Δηλαδή, τι μεικτές αποδοχές έχει.
1: Αστιμικτές αποδοχές 20% λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα ερωτήματα να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά πλέον, κάθε Πέμπτη πρωί στις 8 παρατέταρτο και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτες, ΚΑΕ 100,3. Καλημέρα σας.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας.

0: φανταστείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Σαλιγοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: τον άνδρα. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να

0: αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στέγα. Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: Σου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για

0: Όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Α 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κι ας αργήσαμε λιγουλάκι. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε παρέα, όπως κάνουμε κάθε μέρα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Πρωινό Πέμπτης, 25 του Ιουνίου. Είναι της Οσίας Λιβύης. Είναι του Αγίου Έρωτος, βεβαίως. Της Οσίας Εφροσύνης και Φευρονίας. Σήμερα γιορτάζει ο Έρωτας. Ναι. Η Φευρονία και η Εφροσύνη. Σήμερα, από ό,τι μας πληροφορεί εδώ το εορτολόγιο, είναι η ημέρα των ναυτικών. Είναι η παγκόσμια μέρα της Λεύκης

Και επίσης είναι μια πολύ πολύ σημαντική ημέρα. Επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια. Είναι η παγκόσμια μέρα των στρούμφ. Τα στρουφάκια, τα θυμόμαστε? Σαν σήμερα, το 1826, έχουμε αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού. Όλα αυτά και αυτή η μάχη σημαντική είναι γιατί υπάρχει ένα, πώς το λένε στα νεοελληνικά, debate ανάμεσα στους ιστορικούς, ότι ο Ιμπραήμ είχε καταπνίξει την ελληνική επανάσταση, δεν υπήρχε καμία αντίσταση, και μετά ήρθε η ναυμαχία του Ναυαρίνου να ξαναδώσει ζωή στην επανάσταση. Αυτές οι μάχες και το γεγονός ότι η Μάνη δεν πατήθηκε ποτέ από Τούρκους δείχνει πως τα που ήταν και είναι η ιστορική αλήθεια. Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς, παρακαλώ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σοχόλμη, με επίδοση 3 μέτρα και 37 εκατοστά. Ενώ σαν σήμερα το 1936, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών δίνει τον πρώτο διεθνή της αγώνα. Τον πρώτο διεθνή αγώνα στην ιστορία. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με το βαρύ 49-12. Τα βάλαμε τα 12 ποντάκια. Σαν σήμερα το 1950... αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότια Κορέα. Τέλος, σαν σήμερα το 1978, η Αργεντινή νικάει 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Και ήταν το 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Εκεί είχε ξεχωρίσει ένας επιθετικός που δεν έκανε βεβαίως μεγάλη καριέρα στη συνέχεια, αλλά ναι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν το κεντρικό πρόσωπο, ο επιθετικός, ο Μάριο Κέμπες. Ελπίζεις οι παλαιότεροι να το θυμόμαστε. Σαν σήμερα το 1997 πεθαίνει ο γνωστός Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό, ενώ το 2009 πεθαίνει ο διάσημος Αμερικάνος τραγουδιστής της pop, ο Μάικλ Τζάκσον.

Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα θα έχει ζεστή. Έχω να πω ότι από χθες το απόγευμα, όταν είχαμε αυτές τις συννεφιές, είχαμε και μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δεν είχαμε αυτή την αποπνικτική ζέστη να σε βαραίνει. Είχαμε και τουλάχιστον στα ψηλά της πόλης Καβάλας και ένα ωραίο ευεργετικό αεράκι. Και σήμερα θα έχουμε συννεφάκια. Όμως η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ να πούμε ότι είμαστε και καλά σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που στην κυριολεξία καίγεται. Τα είπαμε και χθες. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δυστυχώς πάει γιατί οι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό και ζουν και εργάζονται. Έχουμε αρκετούς λοιπόν Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και μας περιγράφουν μια πρωτοφανή κατάσταση που επικρατεί. Και μάλιστα αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, μιλώντας με έναν φίλο που είναι στην Αγγλία, ζει στην Αγγλία, στην Ουαλία, ότι υπάρχει, λέει, κίνηση, ζωή και αργά το βράδυ, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι, πνίγεται και βγαίνει έξω από το σπίτι να πάρει λίγη δροσιά. Και τώρα στο ερώτημα, δεν υπάρχει air condition, κλιματισμός στα σπίτια? Η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με την ψήξη. Γιατί δεν χρειαζόταν μέχρι και

τώρα δεν χρειαζόταν. Είναι η κλιματική αλλαγή που κάποιοι δεν την παραδέχονται κιόλας. Αύριο θα φτάσει η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, όμως το ποιο είναι το έτσι το ιδιαίτερο, πάλι σύννεφα και μια μικρή πιθανότητα βροχής το απογευματάκι προς βράδυ. Ενώ θα το καλωσορίσουμε αυτό το 35 το Σάββατο. Το μεσημεράκι και το απόγευμα η πρόγνωση μιλάει για 35 βαθμούς Κελσίου. Θα μας βρει στην παραλία. Το ίδιο και την Κυριακή. Ενώ 35 βλέπω και για την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Και τα χειρότερα έρχονται. Και την Τρίτη λέει και για 36. Ένα-ένα το βήμα. Προς τα πάνω. Προς τον καύσωνα. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Η είδηση παγκόσμια, ναι, δεν έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για Τραμπ. Ή θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Μας έρχεται όμως από την Αμερικανική Ήπειρο, μας έρχεται από τη Βενεζουέλα, με δύο φωνικότατους σεισμούς της τάξης το 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι επιβεβαιωμένοι, λέει, δεκάδες νεκροί, υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, γιατί έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες. Η χώρα βρίσκεται προφανώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής έχουν καταρρεύσει επίσημα, είναι η πρώτη καταγραφή, 32 σπίτια και υπάρχουν νεκροί και 700.000 τραυματίες. Υπάρχουν και βιντεάκια που κυκλοφορούν και είναι στην κυριολεξία ανατριχιαστικά. Δηλαδή την ώρα του σεισμού και λίγο μετά και την κατάρρευση κάποιων πολυκατοικιών. Δεν θα μείνουμε άλλο στον παγκόσμιο χάρτη, μένουμε εδώ και ερχόμαστε στα δικά μας, βεβαίως και γιατί έχουμε πολλά πανελληνίου ενδιαφέροντος και ακόμα περισσότερα τα δικά μας, τα ντόπια. Θα ξεκινήσουμε με την μέρα τη σημερινή, όπου είναι η μέρα της κρίσεως. Σήμερα το μεσημέρι, μία η ώρα, τα περισσότερα παιδιά το έχουν κάνει, έχουν δηλώσει, έχουν δώσει το κινητό τους τηλέφωνο. Οι περισσότεροι λοιπόν μαθητές της τρίτης λυκείου θα πληροφορηθούν το αποτέλεσμα του κόπου τους. Θα πληροφορηθούν τη βαθμολογία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και αυτή, επαναλαμβάνω, στους περισσότερους θα έρθει μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που έχουν ήδη δηλώσει. Καταλαβαίνετε την αγωνία. Εμείς αυτή την αγωνία δεν την είχαμε βεβαίως. Στα χρόνια μας αναρτώνταν τα αποτελέσματα στο τζάμι, εκεί στην είσοδο του σχολείου. Τώρα όλη η οικογένεια θα περιμένει γύρω-γύρω από το κινητό τηλέφωνο του παιδιού. Να χτυπήσει, να κάνει αυτό το κλικ. Ναι, όντως είναι μια σημαντική στιγμή για το παιδί εννοείται, αλλά και για την οικογένεια που στηρίζει το παιδί. Θα τα πούμε και στην πορεία, βεβαίως θα τα πούμε και από Δευτέρα για αυτό το θέμα. Γιατί τώρα μετά τις βαθμολογίες ξεκινά ένα άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Σε άλλα θέματα, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα και ίσως και μέχρι και το τέλος, μάλλον την αρχή της επόμενης, δηλαδή τέλος του Ιουνίου, 30 του μηνός, θα έχουμε την καταβολή αυτών των περίφημων 150 ευρώ σε όλες τις ελληνικές οικογένειες για κάθε παιδί.
χωρίς ισοδηματικά κριτήρια, χωρίς τίποτα. Μάλλον με ισοδηματικά κριτήρια που είναι

πολύ χαλάρα, πολύ ψηλά. Για, θα πρέπει να έχεις, να μην έχεις ανάγκη αυτά τα 150 ευρώ και μάλιστα καθόλου, για να είσαι εκτός αυτής της λίστας. Τέλος, πριν πάμε στα δικά μας, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τις τελευταίες μέρες βγαίνουν στη δημοσιότητα κάποιες δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις, μία από τις οποίες από την εταιρεία δεν τη γνώριζα, οφείλω να ομολογήσω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Οι οποίες αυτές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μικραίνει. Δηλαδή, μία δημοσκόπηση δείχνει 28 στη Νέα Δημοκρατία, 22, 20 μάλλον στον Τσίπρα, 27, 20 σχεδόν, και άλλη 25, 18. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχουν αρκετοί που έχουν αναθαρρύσει με την έννοια πια. Όταν οι δημοσκοπήσεις οι προηγούμενες έβγαζαν διπλάσια ποσοστά, δηλαδή 30 Νέα Δημοκρατία, 15 το Πασόκ όταν υπήρχε, ή ακόμα και η Ελλάς όταν ξεκινούσε, αυτές οι δημοσκοπήσεις ήταν αναξιόπιστες, ήταν κατευθυνόμενες, δεν μετρούσαν. Τώρα οι νέες δημοσκοπήσεις είναι αποτύπωση της πραγματικότητας. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις και όχι οι άλλες. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Ή το παίρνεις όλο το πακέτο ή το απορρίπτεις. Όλο επίσης. Και να πούμε ότι κάποιες, είμαι σίγουρος θα εμφανιστούν, είμαστε σε προεκλογική περίοδο στην ουσία, θα εμφανιστούν κάποιες δημοσκοπήσεις και κάποιες εταιρείες όπως εμφανιζόταν και το 19 και το 23. Που εμφανίστηκαν, έδωσαν κάτι απίθανα αποτελέσματα και μετά εξαφανίστηκαν. Ας το κρατήσουμε αυτό. Επίσης να κρατήσουμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε και ανέτρεψε το πολιτικό σκηνικό και είναι δεύτερη δύναμη, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι τόσο για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, όσο και πολύ περισσότερο για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που δεν πείθει, το ΠΑΣΟΚ που έχει έναν ανεμικότατο ηγέτη που δεν μπορεί να το τραβήξει ψηλά. Το ανεμικό σπάει στην πολιτική, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε, κάθε φορά το γίνεται, συμβαίνει, και συμβαίνει γιατί είναι σημείο των καιρών. Κυρίως αυτό το κάνουν οι δήμαρχοι. Το κάνουν και κάποιοι περιφερειάρχες. Και εδώ το έκαναν. Εδώ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, δήμαρχοι. Στην Καβάλα, στην Ελευθερούπολη, στο Παγκαίο δηλαδή. Προσλαμβάνεται κόσμος μόνο με προσωπικό και αποτελεί αυτό είδηση. Είδηση πρώτη μεγέθους. Με φωτογραφίες, με ρεπορτάζ, με κάμερες, μέχρι και δηλώσεις. Τα καταφέραμε, πήραμε προσωπικό, μέσω ΑΣΕΠ εννοείται. Πού φτάσαμε? Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, προσωπικό πήρε το επιμελητήριο της Καβάλας. Και ποιο είναι το ιδιαίτερο αυτών των προσλήψεων? Είναι ότι είχε να πάρει μόνιμο προσωπικό, να προσλάβει δηλαδή, κρατηθείτε, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Προσέλαβε δύο άτομα. Ένα είναι από την Καβάλα, αλλά εντάξει, σημαίνει ότι εδώ θα μείνει, γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος. Και ένας θα μετακομίσει στην Καβάλα από την Θεσσαλονίκη. Έχουν ήδη ορκιστεί και έχουν πιάσει δουλειά. Και εννοείται πως η αγωνία στο επιμελητήριο ήταν μεγάλη για την πρόσληψη αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτοί που προσλήφθηκαν στα μέσα της δεκαετίας και στα τέλη του 1980, σε λίγο βγαίνουν στη σύνταξη. Θα ήταν χωρίς υπαλλήλους στο επιμελητήριο. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε αυτή την υπόθεση με τα σουβλάκια, τα ψημένα.

στα πανηγύρια και στις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Εκεί που λέγαμε ότι αυτή η τροπολογία που έγινε τον Μάιο, τη συζητήσαμε με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Καβάλα, τη συζητήσαμε με τον αντιδήμαρχο του Παγκαίου, τον Χρήστο τον Μποσμπότη. Εκεί που λέγαμε ότι το θέμα πάει προς επίλυση, έγινε τις προάλλες μια σύσκεψη στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας. Εκεί ήταν όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δόδωρος Μαρκόπουλος. Ήταν και ο νομίατρος, ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος. Ήταν, επαναλαμβάνω, και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Και σε αυτή τη σύσκεψη δεν προέκυψε ότι το θέμα λύθηκε με αυτή την τροπολογία. Το θέμα υφίσταται, ο νόμος δεν έχει παρεκκλίνει αυτού που έλεγε ήδη από το 21, ότι τα σουβλάκια και ό,τι τέλος πάντων ψήνεται πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο τρόπο και από επαγγελματίες του είδους. Άρα ο πονοκέφαλος συνεχίζεται. Στη σημερινή εκπομπή, ίσως τώρα το πρωί, αλλά σίγουρα το μεσημέρι, θα το δούμε αυτό το θέμα που πιστεύαμε ότι το κλείσαμε. Χθες το πρωί μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο, τον Χρήστο Τσιλικάκη. Μιλήσαμε για τα εγγένεια του Δημοτικού Κτηνιατρίου, όχι κοινοκομείου. Το Δημοτικό Κτηνιατρίο, λοιπόν, καταφύγιο στο αγρόκτημα του Ζυγού. Ήταν στα εγγένειά του και ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος έστειλε και μια ανακοίνωση και έκανε κάποιες δηλώσεις και βεβαίως αναφέρθηκε και στους ανθρώπους του Δήμου, λέγοντας ότι η Καβάλα με αυτή την εγκατάσταση έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Και όντως αυτό συμβαίνει. Πληρούνται και μάλιστα στο μέγιστο βαθμό όλες οι αυστηρές διατάξεις του νόμου. Να πούμε ότι στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του κτηνιατρίου, κάτι που ένας σύλλογος, δραστήριος, φιλοζωικός της Καβάλας, ο Έσωπος, δεν ήθελε και μάλιστα ο εκπρόσωπός του επιχειρηματολόγησε. Χαρακτήρισε αυτόν τον κανονισμό αναχρονιστικό, παλαιωμένο και ζήτησε να αποσυρθεί, να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης για να γίνει πιο σύγχρονος. Αυτό το αίτημα δεν πέρασε. Γιατί σύμφωνα με τον κύριο Τσιλικάκη δεν προβλέπεται έτσι διαβούλευση για έναν εσωτερικό κανονισμό. Με τον κύριο Τσιλικάκη μιλήσαμε επίσης και για το κυκλοφοριακό και κυρίως για ένα θέμα που επίσης πιστεύαμε ότι έχει λυθεί, αλλά ούτε και αυτό έχει κλείσει. Είναι ανοιχτό. Ο λόγος για την αφετηρία 2 μίνιμπας των αστικών λεωφορείων από την κεντρική πλατεία. Εκεί δηλαδή απέναντι από το 3660 στην οδό Δεοειράνης. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαβούλευση της πιάτσας, είναι το ταξί δηλαδή, και των αστικών, με συμμετοχή και του Δήμου. Θέλει δηλαδή το κτέλ, το αστικό, ένα χώρο για να μπορούν να υπάρχουν εκεί τα δύο μίνιμπας, όχι τα μεγάλα, και να ξεκινούν από εκεί το δρομολόγιο τους. Εκεί στο 3660 τα μέτρα δεν βγαίνουν και για τους δύο, και για τα ταξί και για τα κτέλ. Αυτό που προκρίνεται ως λύση είναι ένα λεωφορείο στο 3660 και ένα άλλο από την άλλη πλευρά της πλατείας μπροστά από την Εθνική. Και πιστεύαμε ότι αυτή είναι η λύση. Έρχονται λοιπόν όμως οι εκπρόσωποι του ταξί και λένε ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Γιατί σε όποιες διαβουλεύσεις έχουμε κάνει, άλλα συζητούμε, διαζώσεις και άλλα φαίνονται στο χαρτί. Και άλλα λένε και οι μελέτες. Να συγκεντρωθούμε, παιδιά, να οργανωθούμε, να δούμε ακριβώς τι θέλουμε και πού βρισκόμαστε. Μπάχαλο εδώ διακρίνουμε. Και είναι σημαντικό για αυτή την υπόθεση της αφετηρίας των δύο λεωφορείων, γιατί έστω και ελάχιστα μεν, αλλά σημαντικά, δεν θα επιβαρύνεται ο αδύναμος κρίκος του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της πόλης Καβάλας, που είναι η οδός Κουντουριώτου. Δηλαδή,

αστικά, όλα τα αστικά ξεκινούν από το Τελωνείο και μετά ακολουθούν τη διαδρομή μέσω κουντουριού του για να πάνε στην Ομόνια και από εκεί στην πλατεία και να συνεχίσουν. Τα περισσότερα τουλάχιστον. Ναι, αυτές οι αφετηρίες όμως θα παρακάμψουν την κουντουριού του και θα είναι θετικό για την κυκλοφορία. Να το δούμε, να το υλοποιήσουμε, να προχωρήσουμε επιτέλους. Φεύγουμε από αυτό το θέμα. Αλλάζουμε. Πάμε τώρα σε αυτό το ζήτημα που ξεκαθαρίστηκε και έγινε παγκόσμιο, μάλλον συγγνώμη παγκόσμιο, πανελλήνιο θέμα, υπερβολές, πανελλήνιο θέμα και έχει να κάνει με την υπόθεση του εισιτηρίου που κόπηκε σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από μια ναυτιλιακή εταιρεία εκεί στο λιμάνι του Λιμένα, στη Θάσο. Μιλήσαμε με τον Κώστα Τσιλικάκη, τον αδερφό του Χρήστου, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ εδώ της Καβάλας και βεβαίως αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Διασωστών. Μας έδωσε ακριβώς αυτό που έγινε, μας ανέφερε και μας είπε ότι όντως συνέβη αυτό το περιστατικό. Το εισιτήριο κόπηκε, το ασθενοφόρο μπήκε στο ferry boat. Και μετά ακόμα και όταν ήταν απλό το ferry boat, ζητήθηκε να πληρωθεί το εισιτήριο που κόπηκε, επαναλαμβάνω, και κρατήθηκαν και τα στοιχεία των διασωστών. Αυτό που συνέβη είναι ότι η εταιρεία αναγνώρισε το λάθος της και μένουμε εκεί, ζήτησε συγγνώμη. Δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί λέει μπέρδεψε τα ασθενοφόρα. Είχε μια διένεξη με κάποια ιδιωτικά ασθενοφόρα και θεώρησε ότι και αυτό είναι ιδιωτικό. Γιατί έκανε μια διακομιδή από το κέντρο υγείας του Πρίνου ενός ογκολογικού ασθενούς προς το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα η δικαιολογία δεν στέκεται, εντάξει δεν το συζητάμε. Μένουμε όμως, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, στο συγγνώμη. Στην απολογία, στην αναγνώριση του λάθους. Βεβαίως, μετά από αυτό προέκυψαν και κάτι θετικά έτσι, μηνύματα, με την έννοια ότι και το Υπουργείο Ναυτιλίας ενημερώθηκε και το Υπουργείο Υγείας επίσης ενημερώθηκε και μπορεί σύντομα να έχουμε και μια νομοθετική θεσμοθέτηση του ότι τα ασθενοφόρα θα περνούν δωρεάν από τέτοιου είδους. Έτσι, από το ferry boat στην Καβάλα, εδώ τουλάχιστον. Και εννοείται πως αυτό το περιστατικό δεν μπορεί συλλήβδη να πάρει και να αμαυρώσει την εικόνα της Θάσου. Εδώ έχει δίκιο ο δήμαρχος του νησιού. Ένα ατυχές περιστατικό, λέει, δεν μπορεί να αμαυρώσει την εικόνα ενός νησιού. Βεβαίως έχει και δίκιο. Αλλά συνέβη, παιδιά, συνέβη και ήταν πολύ κακό. Εδώ με τον κύριο Τσιλεκάκη αναφερθήκαμε και στο άλλο θέμα, στα διόδια. Εκεί λοιπόν τα ασθενοφόρα περνούν μεν δωρεάν από τα διόδια, αλλά δεν περνούν από την γρήγορη διέλευση, δηλαδή από το E-Pass. Πρέπει να περιμένουν στην ουρά να έρθει η σειρά τους στον υπάλληλο, να τους σηκώσει την μπάρα, να προχωρήσουν. Εδώ ο κύριος Τσιλεκάκης μας είπε ότι ας γίνει μια δωρεά με αυτούς τους μηχανισμούς από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τους αυτοκινητοδρόμους, όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να έχουμε και γρήγορη ανταπόκριση του ασθενοφόρου. Φανταστείτε για παράδειγμα να είχαμε ένα περιστατικό την Κυριακή στους Αμολόφους. Το ασθενοφόρο θα ήταν μπλοκαρισμένο στα διόδια του Άγιο Ανδρέα. Βεβαίως εκεί στον Άγιο Ανδρέα είχε χαλάσει το E-Pass, αλλά φανταστείτε να μην είχε χαλάσει το E-Pass. Και να είχαμε όμως ουρά για να περάσει ο κόσμος από τα διόδια με τον υπάλληλο. Δεν θα καθυστερούσε. Θα καθυστερούσε. Άρα και εδώ μπορούμε να βρούμε μια λύση για να το εξελίξουμε το σύστημα. Και αφού είμαστε στον χώρο της υγείας, να πούμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας θα επιχορηγηθεί, λέει, από το Υπουργείο Υγείας με ένα ποσό της τάξης των 370.000 ευρώ προκειμένου να αποζημιωθεί η οικογένεια και

η οικία ενός ασθενούς που άφησε τη ζωή του στο νοσοκομείο και κρίθηκε δικαστικά και τελεσίδικα ότι υπήρχαν ευθύνες στο νοσοκομείο. Ακολουθήθηκε η νομική οδός, πήγαν στα δικαστήρια, τελεσίδικα αποφασίστηκε αυτό το ποσό να δοθεί όχι σε έναν, στους οικείους, στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου. Και εννοείται αυτό το ποσό δεν το είχε το νοσοκομείο, ζήτησε από το Υπουργείο και ήρθε αυτό το ποσό για να τελειώσει και να κλείσει αυτή η υπόθεση. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν έχουμε χρόνο. Ως συνήθως και καθημερινά αυτό συμβαίνει. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπια
1: αυτού του ανθρώπου. Και εννοείται αυτό το ποσό δεν το είχε το νοσοκομείο. Ζήτησε από το Υπουργείο και ήρθε αυτό το ποσό για να τελειώσει και να κλείσει αυτή η υπόθεση. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν έχουμε χρόνο. Ως συνήθως και καθημερινά αυτό συμβαίνει. Θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο γος

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

δύο. Επιστρέψαμε. Θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Απλά τώρα θα κάνουμε μία μικρή γέφυρα. Θα επανέλθουμε σε ζητήματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος, γιατί αυτή η υπόθεση, ναι, είναι πρωτοφανής και έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Μας έρχεται από το Βόλο. Πριν από λίγες μέρες, νομίζω όλοι γνωρίζουμε, όσοι παρακολουθούμε τουλάχιστον την επικαιρότητα, έτσι. Ένα περιστατικό όπου μία παρέα νεαρών ανθρώπων, νεαρών παιδιών, με κεφαλής βεβαίως ένα 34χρονο, εκβίαζε έναν 13χρονο στο Βόλο και του άρπαξαν ένα ποσό συνολικά που ξεπερνούσε τις 350.000 ευρώ. Το παιδί αυτό ήταν από μια οικογένεια όπου ο πατέρας ήταν επιχειρηματίας, επιτυχημένος στον τομέα της εμπορίας των υγρών καυσίμων, και στο σπίτι υπήρχε αυτό το μεγάλο ποσό. Και σιγά σιγά η επιτίδια αυτή εκβίαζε το παιδί για μια υπόθεση, υποτίθεται με κάποια πυροτεχνήματα τέλος πάντων, που τα έδωσε και μετά έμπλεξε με την αστυνομία. Και σιγά σιγά, επαναλαμβάνουμε, κάθε φορά του έπαιρναν μεγάλα χρηματικά ποσά και έφτασε το συνολικό ποσό να ξεπεράσει 350.000 ευρώ. Το καινούριο τώρα πλέον εύρημα, μάλλον της αστυνομίας, είναι ότι τα 280 σχεδόν χιλιάδες ευρώ βρέθηκαν σε ένα χρηματοκιβώτιο ενός συγγενούς που έχει πεθάνει, του 34χρονου. Τα μάζευε εκεί και τα χρησιμοποιούσε όπως ήθελε ο 34χρονος, ο οποίος ακόμα και τώρα όμως δεν παραδέχεται ότι είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Τώρα πώς θα δικαιολογήσει αυτά τα χρήματα που είναι στο χρηματοκιβώτιο του θανόντος θείου του, ένας θεός ξέρει. Βεβαίως, εδώ η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της, δεν πήρε απλά τα χρήματα, μπήκε και η σήμανση και ανακουμπήσεις αυτά τα χρήματα, έτσι, σίγουρα αφήνεις και δαχτυλικά αποτυπώματα. Και είμαι σίγουρος θα ακολουθηθεί η διαδικασία για να τιμωρηθούν αυτοί οι έξυπνοι, οι πανέξυπνοι που βρήκαν ένα 13χρονο παιδάκι και το εκβίαζαν, με αποτέλεσμα να πηγαίνει να κλέβει το ίδιο το σπίτι,

εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αυτά σε αυτήν τη γέφυρα που σας είπαμε, γιατί μας έκανε εντύπωση και παρακολουθούμε αυτό το, αυτό το θέμα. Τώρα, επιστρέφουμε στα δικά μας. Χθες επίσης μιλήσαμε και με τον Δημήτρη Πιπεριά. Ο Δημήτρης Πιπεριάς είναι πολιτευτής, και στην Κεντρική Επιτροπή της Ελληνικής Λύσης, είναι υποψήφιος, ήταν υποψήφιος και στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές. Μιλήσαμε για την πολιτική κατάσταση και ο κύριος Πιπεριάς μας εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Όλα δείχνουν προς εκεί, ότι εκεί κατευθυνόμαστε, μας τόνισε, και επίσης επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, τα μηνύματα, ακόμα και οι πληροφορίες από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας που είναι ανεπίσημες, γιατί λογικό είναι να μην είναι επίσημες, λένε ότι ναι, τέλος Οκτωβρίου μπορεί να έχουμε, ίσως και νωρίτερα, κάποιοι λένε, εκλογές. Τώρα, πώς θα πάνε τα πράγματα για την ελληνική λύση στις εκλογές? Οι δημοσιοποίησεις είναι το ένα εργαλείο και βεβαίως και η επαφή με τον κόσμο. Πάντα, και αυτό που θα πρέπει να το δώσουμε στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί μαζί του, και πάρα πολλοί δεν συμφωνούν, όμως αυτό το κόμμα ιδρύθηκε το 2016 και από τότε βρίσκεται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν έχει φύγει από εκεί με ένα αξιοπρεπέστατο ποσοστό. Μπορεί αυτό το ποσοστό να μην μεγαλώνει, δεν μικραίνει όμως. Δείχνει ότι αυτός ο κόσμος εκφράζεται μέσω του Κυριάκου Βελόπουλου και τον πιστεύει και τον στηρίζει στις εκλογές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και όσοι λειτουργούν αφοριστικά, λένε τώρα τι είναι αυτός ο ακροδεξιός κτλ, μπορεί να το λένε, αλλά παράλληλα να παραδέχονται και το γεγονός ότι πάρα πολλά κόμματα στην πορεία, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση στη χώρα μας, ήρθαν, είδαν, μπήκαν στη Βουλή για μία τετραετία, για δύο τετραετίες και μετά έσβησαν. Έσβησαν από το χάρτη. Και επαναλαμβάνω, τα παραδείγματα είναι ουκ ολίγα. Ο Βελόπουλος όμως δεν ακολουθεί αυτή την πορεία, το κόμμα του Ελληνική Λύση, και αυτό, επαναλαμβάνω, πρέπει να του το δώσουμε. Γιατί φαίνεται ότι εκφράζει μια σημαντική μερίδα της ελληνικής κοινής γνώμης των Ελλήνων εκλογέων. Τώρα, πάλι κουβέντα έγινε και για τις δημοσκοπήσεις. Όταν δεν σε βολεύουν, όταν δεν σε δείχνουν ότι έχεις ανωδική πορεία, ναι, τις αφισβητείς. Είπαμε και στο πρώτο κομμάτι, κάναμε αυτό το σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Και περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε πραγματικά να δούμε και τι θα υποθεί από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κάποιοι πολύ πιο προθυμένοι λένε ότι οι εκλογές θα προκηρυχθούν πριν τη ΔΕΘ, για να είμαστε και τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου να πάμε στην κάλπη. Και αυτό ακούγεται, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό. Το πιο πιθανό σενάριο, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης λέει εκλογές την Άνοιξη, λίγοι τον πιστεύουν. Πραγματικά λίγοι τον πιστεύουν. Μπορεί να βγει αληθινό, μπορεί να όλοι να πέσουν έξω, αλλά οι εκτιμήσεις άλλα λένε. Τώρα, να πούμε ότι τη Δευτέρα, 29 του μηνός, θα έχουμε την κορύφωση των ελευθερίων στην Καβάλα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και την ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη. Όταν έρχεται ο πρώτος πολίτης της χώρας στο Δήμο, σε κάθε Δήμο, ήθιστε να αναγορεύεται ως επίτιμος πολίτης. Αυτό θα συμβεί και με τον κύριο Τασούλα. Και να πούμε επίσης ότι με την ευκαιρία των ελευθερίων, τη Δευτέρα θα καταπλέψει στο λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας το παράκτιο περιπολικό Μαντούβαλος, το οποίο θα είναι ανοιχτό για επίσκεψη από το κοινό τη Δευτέρα για 2 ώρες, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τώρα, το όνομα Μαντούβαλος μπορεί να μην λέει πολλά σε πάρα πολλούς, σε όλους, ούτε και σε εμάς, διαβάζοντας για αυτό το πλοίο, το παράκτιο περιστατικό, περιπολικό, συγγνώμη. Όμως, ο συγκεκριμένος αξιωματικός μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο θύμα

της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ήταν ο αξιωματικός αυτός, μαζί με έναν αριθμό ναυτών, που ήταν στο λεβιτοστάσιο του έβδρομου, του καταδρομικού Έλλη, το οποίο πυρπολήθηκε, συγγνώμη, τορπιλίστηκε το 15 Αύγουστο του 1940 από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο. Τότε κανείς δεν έλεγε επίσημα ότι ήταν η Ιταλία, όλοι ξέραμε την Ιταλία, και λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβριο, έτσι τέλειο Οκτωβρίου, κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ήτανε οι προβοκάτσιες που έκαναν οι Ιταλοί, και ο πρωτάρχης, αν θυμάμαι καλά, Μαντούβαλος, ήταν το πρώτο θύμα. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρέθηκε τίποτα, εξαλειώθηκε, έτσι, και προς τιμή της μνήμης του, αυτό το παράκτιο περιπολικό πήρε το όνομα Μαντούβαλος. Έτσι, για να έχουμε και να ξέρουμε και λίγα πράγματα και για την ιστορία και για τους ανθρώπους που πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή του για αυτή τη χώρα, άσχετα αν δεν το γνώριζαν εκείνη τη στιγμή. Αλλάζουμε θέμα και θα πάμε στο γυμνάσιο της Νέας Περάμου. Εκεί όπου μετά από μια ανακοίνωση μάθαμε την καλή είδηση, ανακοίνωση του Χρήστου Λιμπεράκη, του Δημήτρη Λιμπεράκη, συγγνώμη, ότι η βιβλιοθήκη του γυμνασίου της Νέας Περάμου θα ενισχυθεί με 300 βιβλία από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Είναι μια σημαντική δωρεά και θέλουμε έτσι να την αναδείξουμε, και πολύ σωστά έκαναν εκεί και στο σχολείο και την ανέδειξαν. Πάμε τώρα λίγο να δούμε το πρόγραμμα για τις διακοπές ηλεκτροδότησης, τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Πάλι η λίστα είναι μεγάλη, δεν το συζητάμε. Σήμερα, 25 του μηνός, 8 με 11, διακοπή ρεύματος στο Ελαιοχώρι, στο τμήμα του χωριού, κοντά στο Δημοτικό Σχολείο. Επίσης σήμερα, 25 του μηνός, 8 με 1, στη Νέα Πέραμο, στο τμήμα του χωριού, κοντά στις οδούς Μεγάλη Αλεξάνδρου Κύπρου, 28 Οκτωβρίου, Μπακογιάννη Σουλίου, Ολύμπου, Εμμανουήλ Παπά, Γρηγορίου του Πέμπτου και Νίκης. Σήμερα επίσης 8 με 2 στην Καβάλα, οι πολυκατοικίες επί της οδού Βουλγαροκτώνου 2 και 4. Αυτή είναι νέα εισαγωγή στη λίστα από ό,τι αντιλήφθηκα. Επίσης σήμερα 10 με 1 στο χωριό Ελευθερές, στο τμήμα του χωριού μετά το γήπεδο. Και αύριο 26 του μηνός, 8 με 2 διακοπή ρεύματος στην Κεραμωτή, η παραλιακή οδός από την είσοδο το ferry boat έως και το δασίλειο, καθώς και η κάθοτη οδή σε αυτήν. Σχεδόν το μισό χωριό δηλαδή. Δεν θα έχει ρεύμα αύριο 8 με 2. Επίσης αύριο 8 με 2 στην Καβάλα, οι πολυκατοικίες της οδού Βουλγαροκτώνου, όμως όχι 2 και 4, αύριο είναι 6, 8 και 50. Και τέλος, αύριο 26 του μηνός, 8 με 3, διακοπή ρεύματος, οι αρδευτικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στον κάμπο της Μουσθένης, η σταθμή εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον κόμβο της Εγνατίας προς τη Μουσθένη. Αυτά τα δύο καταστήματα που είναι στον κόμβο εκεί, στρίβοντας δεξιά. Αυτά και για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Το σημειώσαμε. Να βλέπουμε και το ρολόι να περνάει η ώρα. Τώρα να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μια συνεδρίαση διαπεριφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, γιατί υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αποφασιστεί από τους Δημοτικούς Συμβούλους και να προχωρήσει. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Η αποστολή της μελέτης του Δήμου Καβάλας για την ανακαίνιση, ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμου στη Καλαμίτσα. Είναι αυτά τα περίφημα 9 εκατομμύρια που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, και εννοείται πως για να σου δώσει το Υπουργείο αυτά τα χρήματα πρέπει να του παρουσιάσεις τη μελέτη, δηλαδή τι θέλεις να κάνεις σε αυτό το κτίριο, σε αυτή την αθλητική υποδομή που θέλεις να αναβαθμίσεις. Το τελευταίο διάστημα οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ήταν έτσι, δούλευαν σε φουλ ρυθμούς για να μπορέσουν να είναι εντάξει ημερομηνίες και πριν το τέλος του μηνός. Μας το είπε και ο Δήμαρχος όταν μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ή μάλλον όχι, στην αρχή της εβδομάδας το κάναμε, ναι, ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα στείλουμε αυτές τις μελέτες, το κάνουν για να είναι εντάξει στις προθεσμίες και να ξεκινήσει

0: να ξεκινήσει όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, έτσι, έγκριση της μελέτης, διαγωνισμός, ενστάσεις, ανάδοχος, περίοδος, έτσι, για να περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε άλλες ενστάσεις και να μπει στο κτίριο, να μπει στο χώρο και να ξεκινήσει τη δουλειά. Τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Θα τα πούμε όμως στην πορεία, γιατί μας, έτσι, κάθε φορά, κάθε χρόνο, η Αντιπεριφέρεια Καβάλας βγάζει μια λίστα. Είναι μια γνωστοποίηση καινούν θέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Δηλαδή, πού μπορούν οι φαρμακοποιοί να ανοίξουν φαρμακείο. Δεν μπορούν όπου να είναι. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη θέση. Στην Καβάλα δεν υπάρχει καμία θέση. Υπάρχουν όμως στα χωριά. Εδώ, κάθε φορά που γίνεται αυτή η λίστα, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο οι θέσεις των φαρμακείων, όσο ο πληθυσμός των χωριών. Πόσα άτομα ζουν σε αυτά τα χωριά. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Έχει την αξία του. Τώρα εμείς θα πάμε στις διαφημίσεις, θα πάμε στον χορηγό της ώρας, θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει.
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό.
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
12: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και

0: Θεσσαλονίκη. Αλφα 88,6.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα.
2: Επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Τέλος τον τρίτο όμιλο 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι. Απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα. Υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ή από πάνω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και παρακολουθώντας την επικαιρότητα, βλέπουμε ακόμα πιο ανατριχιαστικές εικόνες που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα, με τις εκτιμήσεις να μιλάνε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς από τον σεισμό, από τους δύο σεισμούς, τάξιος 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά, βεβαίως με μεγάλη ανησυχία. Ερχόμαστε όμως στα δικά μας. Πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Καλό σας πρωινό, κύριε Παναγιωτίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο πρωτέ.
0: Λοιπόν, στην αρχή της σημερινής εκπομπής έκανα ένα σχόλιο, γιατί είναι σημείο των καιρών. Σημείο των καιρών, το έλεγα ότι αυτό είναι των αυτοδιοικητικών πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αλλά είναι και δικό σας. Μια αγωνία. Μια αγωνία για να πάρετε προσωπικό, να προσλάβετε κόσμο. Και μάλιστα αυτή η αγωνία εκφράζεται και με το γεγονός ότι αυτή η πρόσληψη είναι είδηση. Έχουμε κόσμο, έχουμε δηλώσεις, έχουμε κάμερες. Έχουμε ένα γεγονός που στην ουσία το γιορτάζετε. Φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, κύριε Παναγιωτίδη. Δηλαδή να προσλαμβάνετε και αυτό να είναι είδηση.
1: Το σημαντικότερο και νομίζω η είδηση που δίνουμε είναι ότι δεν είναι απλά μόνο το προσωπικό που έρχεται για να καλύψει οργανικές ανάγκες του επιμελητηρίου, αλλά έρχεται ένα προσωπικό το οποίο είναι, έχει τις γνώσεις εκείνες για να ανταπεξέλθει στις νέες ανάγκες των επιμελητηρίων, στις νέες ανάγκες της στελέχωσης με προσωπικό εξειδικευμένο, το οποίο θα μας βοηθήσει για να παρέχουμε τις υπηρεσίες εκείνες που πρέπει στα μέλη του επιμελητηρίου σε επιχειρήσεις, δηλαδή να τους βοηθήσουμε στην εξωστρέφεια, να τους βοηθήσουμε στην ψηφιοποίηση, να τους βοηθήσουμε στην αμεσότητα των υπηρεσιών που παρέχει το επιμελητήριο, να τους βοηθήσουμε στο να ανοίξουμε νέους ορίζοντες για το επιχειρήν στο νομό μας. Και για να το κάνουμε αυτό εδώ, χρειάζομαστε νέο αίμα. Νέο αίμα από και ηλικιακά, αλλά νέο αίμα και με γνώσεις, με νέο αίμα με ιδέες, νέο αίμα με διαφορετική νοοτροπία, να το πω έτσι, και άτομα τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλλουν σε αυτό που οραματίζεται η διοίκηση του επιμελητηρίου.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι προσλήφθηκαν δύο άτομα, έτσι, δύο νέοι υπάλληλοι πλέον υπάρχουν στο επιμελητήριο.
1: Ναι, είναι δύο νέοι υπάλληλοι με διαδικασίες ΑΣΕΠ για πρώτη φορά στην ιστορία του επιμελητηρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε που είχε ιδρυθεί ο ΑΣΕΠ δεν είχαμε τέτοιες διαδικασίες. Να θυμίσω ότι το επιμελητήριο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
0: Σωστά.
1: Το προσωπικό υπάγεται στο δημόσιο δίκαιο. Η διοίκηση όμως εκλέγεται από επιχειρηματίες. Αυτή λοιπόν την διαφορετικότητα που υπάρχει στα επιμελητήρια φροντίζουμε με την κουλτούρα και την οτροπία της αγοράς της ιδιωτικής οικονομίας να προσπαθούμε να την εφησίσουμε και στο νομικό αυτό πρόσωπο, γιατί το επιμελητήριο στην ουσία είναι ο φορέας, είναι η ομπρέλα που εκφράζει την οικονομία, την ιδιωτική πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα σε κάθε νομό.
0: Ήθελα να ρωτήσω, από πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια για να προσληφθούν αυτά τα δύο άτομα? Πόσα χρόνια το προσπαθούσατε και τώρα

0: ήρθε η ώρα της δικαίωσης εντός εισαγωγικών.
1: Να, για να καταλάβετε, είναι οι προτάσεις για κάλυψη θέσεων είχαν υποβληθεί από την πρώτη δίκη στη Τσατσούλη. Από την πρώτη θητεία της δίκης στη Τσατσούλη.
0: Δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
1: Ναι. Δηλαδή μετά το 2006, από εκεί στο 8, στο 9.
0: Δηλαδή,
1: όπου είχαμε σημαντικό κύμα αποχωρήσεων.
0: 20 χρόνια, τότε, κύριε Παναγιώτη,
1: για να από το εφημερητήριο, όπου, ναι, 20 χρόνια που ήταν οι διαδικασίες που κάναμε. Να θυμίσω ότι είχαμε και την περίοδο της κρίσης όπου είχαμε παγώσει οι διαδικασίες και βέβαια εν ώψη και επερχόμενων, όχι άμεσα, αλλά το κοντινό μέλλον συνταξιοδοτήσεων από το εφημερητήριο, το μόνιμο προσωπικό, νομίζω ότι ήρθαν στην πιο κατάλληλη στιγμή στο εφημερητήριο ώστε να βοηθήσουν τη μετάβαση αυτή.
0: Δηλαδή, εάν δεν ξεκινούσε ο Τσατσούλης να κάνει αυτές τις διαδικασίες, εντάξει, υπήρχε και η κρίση που όλα τα πάγωσε, τώρα δεν θα είχαμε αυτές τις προσλήψεις και σε λίγο καιρό θα είχαμε πρόβλημα με το προσωπικό στο επιμελητήριο.
1: Να φανταστείτε ότι εμείς είμαστε ένα επιμελητήριο που θα έλεγα καλύπτει τις ανάγκες του, τις οργανικές. Υπάρχουν άλλα επιμελητήρια που έχουν ένα ίδιο άτομο από το κοινό.
0: Και τι γίνεται, διεκπαιρεωτικά δηλαδή δουλεύουν, δεν υπάρχει κάτι παραγωγικό.
1: Δεν μπορούν ουσιαστικά να είναι άμεσα και γρήγορα στην εξυπηρέτηση των μελών.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Υπάρχουν άλλα επιμελητήρια δηλαδή που έχουν πολύ λιγότερο προσωπικό και μάλιστα θα αντιμετωπίσουν πάνω στο μέλλον πρόβλημα αν δεν λυθεί αυτό.
0: Και τώρα βεβαίως οι προσλήψεις έγιναν, υπάρχει και άλλη αγωνία. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ο ένας από τους δύο είναι από την Καβάλα, άρα εδώ θα μείνει, εδώ θα δουλέψει. Ο άλλος είναι από τη Θεσσαλονίκη και ας ελπίσουμε ότι σε λίγο καιρό δεν θα ζητήσει να μέσα των μετακινήσεων να επιστρέψει στον τόπο συμφερόντων. Είναι και αυτή μια αγωνία.
1: Εδώ θέλω να πω το θετικό σημείο, ότι οι προθέσεις και οι ενέργειες του κάθε άλλο αποδεικνύουν ότι θα μετακινηθεί ήρθε και να μείνει μόνιμα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ενθαρρυντικό για το επιμελητήριο.
1: Έχει μετακομίσει όλη η οικογένεια στην Καβάλα. Έχει μετακομίσει ήδη εδώ και καιρό που και οι προθέσεις αλλά και οι δηλώσεις του είναι ότι του αρέσει η Καβάλα και ήρθε σε μια πόλη η οποία θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη για να μεγαλώσει η οικογένειά του.
0: Αυτό πολύ ενθαρρυντικό. Και επίσης,
1: αυτό είναι από τα ευχάριστα της όλης διαδικασίας, ότι σε μια εποχή όπου η πόλη αποψηλώνεται, τουλάχιστον ένα μικρό βήμα στο να ενισχυθεί με νέο κόσμο η πόλη.
0: Μάλιστα. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι είναι άτομα που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Δεν ξέρω τι πανεπιστημιακούς τίτλους έχουν.
1: Έχουν οικονομικούς τίτλους, αλλά έχουν σημαντικά μεταπτυχιακά και με άρεστες ξένες γλώσσες, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε είναι απόλυτα αναγκαίες και χρήσιμες στο εφημερητήριο.
0: Μάλιστα. Αυτό το κρατάμε και ελπίζουμε έτσι για την εύρυθμη και καλή λειτουργία, δηλαδή το επιμελητήριο μέσω των υπαλλήλων του να επιτελέσει αυτό που θέλει. Έτσι.
1: Το επιμελητήριο συμμετέχει σε πολλούς φορείς που είναι διασυνδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο και σε παγκόσμιο. Οπότε μέσω αυτών των οργανισμών θεωρούμε ότι η παρουσία του θα είναι πολύ χρήσιμη ώστε να εξαντλήσουμε τα ωφέλη που δίνει η συμμετοχή του επιμελητηρίου σε όλους αυτούς τους οργανισμούς.
0: Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και την άλλη φορά, την τελευταία φορά που μιλήσαμε το αναφέραμε για την επανίδρυση στην ουσία της αναπτυξιακής εταιρείας του επιμελητηρίου. Προχωρήσαμε και σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτή η αναπτυξιακή του επιμελητηρίου υπήρχε, είχε ιδρυθεί μια διοίκηση Τσατσούλη και τότε το 2017 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τις είχε καταργήσει για να ξαναδημιουργηθούν. Δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τότε εφόσον λοιπόν καταργήθηκε

0: και η αναπτυξιακή προσμετρή που υπήρχε δεν προχώρησε, είχαν γίνει και εκλογές μετά, δεν προχώρησε η διοίκηση μετά ΔΕΠΑ στην δημιουργία της αναπτυξιακής, παρότι θεωρούμε ότι, και το ίδιο νομίζω και ο Μάρκος ο ΔΕΠΑς, ότι ένα χρήσιμο εργαλείο η ίδρυψη της παρουσίας της αναπτυξιακής και κυρίαρχα για το πνευματήριο, γιατί το πνευματήριο είναι ένας φορέας ο οποίος έχει την ιδρυψησία του πνευματιστησιακό κέντρο. Και θεωρούμε και ότι ενόψη θα προχωρήσει, πλέον έχει γίνει ο διαγωνισμός, περιμένουμε να βγει ο ανάδοχος για να ξεκινήσουν εργασίες στο εκθεσιακό για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Το εκθεσιακό κέντρο θα έχει πολλαπλές χρήσεις. Κάποιος πρέπει να τις διαχειρίζεται αυτές τις χρήσεις και για αυτόν τον λόγο, μάλλον ιδρύθηκε ξανά η αναπτυξιακή εταιρεία, ώστε να έχουμε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που σας είπα, ο πνευματήριο, να έχουμε την ευελιξία στην διαχείριση του εκθεσιακού κέντρου και όχι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, μέσω της αναπτυξιακής θα μπορούμε να συμμετέχουμε σε περισσότερα προγράμματα, είτε είναι εκπαίδευση κατάρτισης, και να μπορούμε να απορροφούμε περισσότερα κονδύλια. Γιατί με την, και με το επιμελητήριο ως νομικό πρόσωπο γινόταν αυτό, αλλά επειδή υπήρχε το κόλλημα από το ότι το επιμελητήριο είναι φορέας ο οποίος δεν υπάγεται το ΦΠΑ, παίρνοντας σε κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα είχαν ΦΠΑ, φόρο προστιθέμενης αξίας, αυτόματα δεν θα ήταν επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα να χάνουμε σημαντικά και πάρα πολύ σημαντικά ποσά. Άρα λοιπόν η αναπτυξιακή εταιρεία είναι ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει το επιμελητήριο και για διάφορες δράσεις είτε σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο το οποίο θα μπορέσουμε να χειριστούμε καλύτερα συμμετοχή σε προγράμματα.
1: Τώρα, μιλήσατε για το εκθεσιακό. Να υποθέσω ότι φέτος, λόγω αυτών των ανακαινήσεων, δεν θα έχουμε έξπο.
0: Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε σχεδόν ληστιανά, είμαστε σε απάτηση. Και γιατί το λέω αυτό εδώ, γιατί γνωρίζοντας τον ανάδοχο, θα κάνουμε μια πρώτη κουβέντα όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο των εργασιών, ώστε να δούμε αν εννοείται ότι δεν συζητούμε για το ότι θα ξεκινήσουν εργασίες το καλοκαίρι και θα προλάβουν να γίνουν το χειμώνα, δηλαδή το χειμώνα μάλλον το τέλος του φθινοπόρου που θα κάνουμε την έκθεση. Η κουβέντα θα γίνει αν μπορούν οι εργασίες να ξεκινήσουν μετά ακριβώς την διοργάνωση της έκθεσης.
1: Μάλιστα.
0: Η έκθεση προσδιορίζεται για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλώς υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα για να δούμε εάν τελικά θα γίνει στο φυσικό χώρο που είναι το εκθεσιακό κέντρο ή αν υπάρχει εναλλακτική να γίνει στο κέντρο της Καβάλας και στο σημείο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή είναι τρία τα ενδεχόμενα. Ένα να μην γίνει.
0: Ένα να γίνει και ένα να γίνει αν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος. Να πω ότι βέβαια δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε παλιές εποχές που γινόταν κάτω από την νομαρχία, αλλά μία χρονιά έχει γίνει στο χώρο του Τελωνίου και νομίζω ότι ήταν και το ξεκίνημα τότε της ανάδειξης του χώρου εκεί και της διαμόρφωσης βέβαια του χώρου που χάνεται με την παρουσία του Τελωνίου εκεί.
1: Ωραία. Καλή πάσα μας που με δίνετε τώρα για το Τελωνίο.
0: Πάσα λοιπόν, γι' αυτό πάμε εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρώ πλέον και είμαι αισιόδοξος ότι επειδή η προσπάθεια είναι κοινή από όλους τους τεχνικούς φορείς και το επιμελητήριο είναι ο συνδετικός κρίκος για να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση τους φορείς που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα από το επιμελητήριο, είτε είναι βουλευτές είτε είναι η περιφέρεια, συντονισμένα σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε τεχνοκράτη.

0: στο επίπεδο ΑΕΔΕ δηλαδή, όπως θα παρακολουθήσατε από την ειδησιογραφία έχουν γίνει προσπάθειες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει δύο σημεία. Ποια είναι αυτά τα δύο σημεία? Η ΑΕΔΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της μετακόμισης του Πελωνίου. Αυτό δεν ήταν δεδομένο
1: έτσι,
0: πριν
1: έτσι,
0: ένα χρόνο.
1: Έτσι, σωστά.
0: Έτσι. Και το ακόμα περισσότερο σημείο είναι ότι επειδή λοιπόν οι φορείς δεν μπήκαν στη διαδικασία της, μόνο της διεκδίκησης των αφήγητων Τελωνίων, αλλά μπήκανε και στην.
1: Να προτείνουν. Έτσι,
0: θα πάει.
1: Ναι, ήταν παραγωγική στην κουβέντα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, σωστά.
0: Άρα λοιπόν ήταν προετοιμασμένοι οι φορείς, οι πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης μαζί με το επιμελητήριο και το βιοτεχνικό πάρκο να προτείνουν το που θα πάει.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν όταν έρχεται στην Καβάλα ο Γενικός Διευθυντής των Τελωνίων για να συζητήσει, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της μετακόμισης Τελωνίου για πρώτη φορά από δημόσιο ανώτατο μάλλον στέλεχος της ΑΕΔΕ και δεύτερον και από μόνο ότι έχει κάνει αυτοψία αλλά πήγε και είδε και τα κτίρια όλα τα οποία προτάθηκαν άρα υπήρχαν οι λύσεις. Τώρα που είμαστε στην φάση η τεχνική υπηρεσία της ΑΕΔΕ, έτσι, η οποία βάζει τα κριτήρια τα οποία χρειάζεται να υπάρχει ένα χώρο του Πελωνίου, να δει αν αυτές ποιο κτίριο είναι το πιο κατάλληλο και ποιο ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που χρειάζεται το Πελωνίο. Όταν φτάνουν λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να εγκαταλείπουμε και χωρίς να επαναπαναγόμαστε, νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο ξεκινάει πλέον η φάση της μετάβασης.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά θα είναι σημαντικό να υπάρχει και η πολιτική απόφαση από την κορυφαία επίπεδο που είναι ο Υπουργός Οικονομικών και σε αυτή τη φάση που είμαστε. Από την άλλη δε, η ανεξάρτητη ΑΕΔΕ είναι εξάρτητη αρχή, αλλά το χώρο του Τελωνίου ανοίξει τον όλο που όλο ανοίξει το υπερταμείο και το υπερταμείο διαχειρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι μια αλυσίδα, ένας συνδυαστικός κρίκος αυτών που πρέπει να γίνουν. Και οι ενέργειες γίνανε. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να αποτυπωθούν και
1: στην πράξη.
0: Στην πράξη, σε πρακτικό επίπεδο, όσον αφορά το που θα πάει το Τελωνίο.
1: Κλείνοντας, να αναφερθούμε και στην ανακαίνιση
0: να
1: που παρακαλώ.
0: Να πω και ότι στο site σας, στο Καβάλα Post,
1: ναι.
0: Την ημέρα που ήμασταν με τον κύριο Παναγιωτόπουλο ακριβώς εκείνη τη στιγμή στο γραφείο του Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, του κ. Δημάκη.
1: Για τη φωτογραφία λέτε?
0: Για τη φωτογραφία που...
1: Για τον κόσμο να πούμε για το πώς θέλαμε να είναι το Τελωνίο με AI. Ναι.
0: Ακριβώς. Εκείνη λοιπόν την στιγμή την έδειξα στον Γενικό Διευθυντή και μου λέει είναι καταπληκτικό. Όντως πρέπει να φύγει. Αλλά σκείτε λοιπόν να διαμορφωθεί να φύγει και βλέπω και τις προθέσεις του οργανισμού λιμένα την ανάπλαση του χώρου εκεί, το πώς μία φωτογραφία με τη χρήση της AI δείχνει το μέλλον. Δείχνει το μέλλον ότι εκεί πραγματικά θα έρθει να προσθεθεί ένα στολίδι όπου η χρήση θα φέρει τεράστια προστιθέμενη αξία στην πόλη.
1: Δεν το ήξερα αυτό, κύριε Παναγιώτη. Πραγματικά δεν το γνώριζα αυτό. Έπεσε δηλαδή ακριβώς τη στιγμή.
0: Ήταν με το μεσημέρι της Πέμπτης. Ναι, το μεσημέρι της Πέμπτης. Το ήμουν της Πέμπτης. Σχολιάζαμε αυτό το γεγονός.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να επανέλθω εκεί, ότι φαντασίζω ότι γίνει ένα χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων που λείπει από την πόλη, αλλά ένα χώρο ο οποίος θα αναδεικνύει και από πίσω ακριβώς την ιστορική χερσόνησο της Παναγίας, της παλιάς πόλης, όπου θα ταιριάζει αρμονικά και με το χώρο από αυτό το βιομηχανικό έκτρωμα που υπάρχει τώρα, το οποίο είναι της δεκαετίας, ας πούμε, του 50 και του...
1: Ναι, ναι. Κλείνοντας, έχουμε ένα λεπτάκι, θέλω να αναφερθώ και στην ανακαίνιση που προγραμματίζεται και στο...

0: γραφεία του επιμελητηρίου. Πότε θα γίνει αυτή?
1: Ανακαίνιση στα γραφεία του επιμελητηρίου. Περιμένουμε λίγο να δούμε και το πρόγραμμα Leaders που θα βγει. Ως τον ούπο από την αρχιακή εδώ της Καβάλας που διαχειρίζεται το Leaders πρόγραμμα, για να δούμε εάν εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποια θέματα να υποστηρίξουν αυτή την ανακαίνιση ή ακόμα και στο εκθεσιακό πέρα την ιακή αναβάθμιση.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό που έχει βγει από την περιφέρεια και αφορά όλα τα επιμελητήρια είναι ένα πρόγραμμα διαδοχής και αδοχή και αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση τη λειτουργία των επιμελητηρίων. Δεν αφορά λέει τα κτηριακά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως όπως και να έχει, εμείς θα προχωρήσουμε και σε κτηριακές βελτιώσεις. Θα μεγαλώσουμε την αίθουσα συνεδριάσεων. Υπάρχει ένας χώρος επάνω στην Ταράτσα, ένα κτίριο το οποίο θα διαμορφωθεί. Υπάρχουν και θέματα από τις βροχές, στεγανότητας που πρέπει να προστάσουμε. Θα κάνουμε πρόσβαση για αμαία, όπου θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να στο κέντρο της πόλης να μην υπάρχει αυτή η προσβασιμότητα όλο αυτό το διάστημα. Θα μεγαλώσουμε τον ανεργιστήρα.
0: Είναι παλιά τεχνολογία. Έχει αρκετά δεκαετίες στην πλάτη του.
1: Λειτουργικός και το κυρίαρχο που αφορά το χρόνο είναι ότι θα αναβαθμίσουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες με τον εξυγχρονισμό της τεχνικής υποδομής, δηλαδή το site θα παρέχουμε δυνατότητες e-learning εκπαίδευσης για τα μέλη. Εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθούν έμεσα και άμεσα τα μέλη ώστε και να έχουν γρήγορη επαφή με το επιμελητήριο, να εξυπηρετούνται από όλες τις υπηρεσίες, αλλά και να τους βοηθήσουμε με την δημιουργία χώρου και για site εδώ και το χώρο του στην σελίδα του επιμελητηρίου, αλλά και ας το πούμε οδηγών, επαγγελματικών οδηγών, οι οποίες θα παραπέμπουν σε επιχειρήσεις της πόλης. Όλα αυτά εδώ θα τα κάνουμε μια παρουσία σε μια συνέντευξη που νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που κάνουμε ως επιμελητήριο και όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειας στο τομέα αυτό, γιατί οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι όντως απαρχαιωμένες και θέλουν σημαντική αναβάθμιση.
0: Τώρα, το ένα φέρνει το άλλο, έτσι θα κλείσουμε.
1: Για να καλύψουμε, δηλαδή, αυτό ήταν το πρώτο μέλημα και θα το κάναμε ως διοίκηση στην αρχή της χρονιάς, ακριβώς αυτό που θα γίνει στο επόμενο διάστημα, αλλά με την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, ο οποίος είπε ότι θα ανακοινώσει πρόγραμμα, θεωρήσαμε ότι για λόγους οικονομίας οικονομικών του επιμελητηρίου περιμέναμε αυτό το πρόγραμμα ώστε όλα αυτά εδώ να γίνουν με...
0: Γιατί όχι, βεβαίως. Σωστή
1: κίνηση.
0: Τώρα, τελευταία ερώτηση. Στην τελευταία συνεδρία του ΔΣ ήταν και εκπρόσωποι του ΑΟΚ, του Ερασιτέχνη, η νέα διοίκηση. Θα το στηρίξουμε τον ΑΟΚ σε αυτό το νέο ξεκίνημα, κύριε Παναγιωτήδη?
1: Εντάξει, η θέση του επιμελητηρίου, ο ΑΟΚ θα μιλήσω ως πρόεδρος του Μιλίου, θα μιλήσω και ως Καβαλιώτης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ως Καβαλιώτης, ο ΑΟΚ είναι το σημαντικό κομμάτι αθλητικό της πόλης, το οποίο περνάει πολλά μποφόρ και καταγγείλες στο καραβάκι το τελευταίο διάστημα, με πολλά λάθη. Αυτό έχει απομακρύνει τον κόσμο της Καβάλας από την
0: δεν
1: ομάδα.
0: Δεν έχει αδικό καθόλου.
1: Και βέβαια θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και στο μέτρο του δυνατού, στο επιμελητήριο, είναι ένας φορέας ο οποίος είναι μέρος της κοινωνίας και εκεί μπορεί να βοηθήσει, θα βοηθήσει από την άλλη. Όμως το επιμελητήριο είναι επιμελητήριο όλο του νομού. Άρα λοιπόν οφείλει να έχει ίση μεταχείριση απέναντι σε όλες τις περιοχές του.
0: Έτσι,
1: με αυτήν λοιπόν την λογική και με αυτήν εδώ την φιλοσοφία θα κινηθούμε και στο θέμα του.
0: Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του επιμελητήριου της Καβάλας. Είπαμε πολλά. Κρατήστε.

0: όμως αυτό έτσι, τώρα έγιναν οι προσλήψεις δύο υπαλλήλων, η προσπάθεια για την πρόσληψη των οποίων ξεκίνησε κάπου λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2000, παρακαλώ, επί της αρχής της δεύτερης ηττίας Άγγελου Τσατσούλη στην Προεδρία του Επιμελητηρίου. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Μιλήσαμε και για το τι θα προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα φύγουν όπως υπάρχει κινητικότητα και θα είναι έτσι δύο σημαντικά στελέχη στο Επιμελητήριο. Μιλήσαμε και για την ανακαίνιση του εκθεσιακού κέντρου και αν θα γίνει η έκθεση ή όχι και πού. Το Expo, δηλαδή το Καβάλα Expo, και αναφερθήκαμε και στο Τελωνείο. Φανταστείτε έτσι, δηλαδή αυτός είναι ακόμα και έμεσα ήρθε η βοήθεια του τοπικού τύπου με αυτή την ανάρτηση. Το κάναμε αναφορά, νομίζω, τις προάλλες. Ήταν μια φωτογραφία του Τελωνείου από την απέναντι πλευρά, δηλαδή την πλευρά του ΝΟΚ, και από πίσω η Παναγία και ήταν το Τελωνείο και με επεξεργασία AI πως θα θέλαμε να είναι το Τελωνείο έτσι ώστε να χρησιμοποιείται και για πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις. Και εκείνη τη στιγμή που έγινε αυτή η ανάρτηση, ο κύριος Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, μαζί με τον βουλευτή Καβάλα, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, ήταν στο γραφείο του Υπουργού. Έτσι, και το δείξανε. Και βεβαίως αυτό έπαιξε και το ρόλο του. Όχι πως αλλάζει εντελώς την εικόνα, η απόφαση έχει πάρθει, αλλά και αυτό, επαναλαμβάνω, βοήθησε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε και σας περιμένουμε το μεσημέρι στις 12.
1: Το Cosmopolis Festival επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλί. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Cosmopolis Festival 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
9: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
8: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
12: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη.

0: Στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510.
1: Δυναμικά στον στόλο τη Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική.

0: αδιάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: Και τελείως άγνωστη.
1: Hola, señor Maquis.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.
0: Τηλέφωνο μην παίρνετε.
3: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι προς την Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την παραλιακή ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Σχιστού. Σε μια σύλληψη προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 18χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν ήταν το φωνικό όπλο. Οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η Υπηρεσιακή Πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη καταστροφή κυρίως στο Καράκας και στο Λαγκουάιρα έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε πως στο Καράκας υπάρχουν περίπου 2.500 Έλληνες. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το CNN Τούρκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ρεζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ με 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί

0: Το Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάιχα στην Ασούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία δακιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Ο Χάρη Πελαφόντε τραγουδάει για ένα ναύτη που γνώρισε ένα κορίτσι με ωραίο χαμόγελο και μπλε σάλι στην Βενεζουέλα. Ωραίο, μελωδικό και ρομαντικό τραγουδάκι για μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά στην κόλαση. Δύο συνεχόμενοι αλλεπάλληλοι σεισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 7,2 ένα, 7,5 ο άλλος, στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα εκεί στο Καράκας, και μάλιστα μέρα εθνικής εορτής, όπου οι δουλειές ήταν κλειστές και πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους. Πολλά κτίρια κατέρευσαν. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός είναι 32 νεκροί βεβαιωμένοι και εκατοντάδες τραυματίες, αλλά το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δημοσίευσε μια πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000. Μη σας μαυρίσω την καρδιά, ιδίως αν φοβάστε τους σεισμούς. Πάει στο μυαλό, το μυαλό μου σε μια φίλη μου που με τους σεισμούς λίγο αλαφιάζεται. Λίγη ώρα πριν το σεισμό στην Βενεζουέλα είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ο μεγαλύτερος από το 1940 στη Βόρεια Καλιφόρνια, και μετά από λίγο έγινε άλλος ένας 6,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Her lingo was strange, but the thought of her beautiful smile. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Καλώς ήρθατε.

Γιώργος Βαχνός, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης, διευθύνει την ορχήστρα. Η Έλενη Μπουλιάρη απαντά στο 2140-8-0-170-174. Εννοείται, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με τον τρόπο που ξέρετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι δεξιά πάνω που λέει «Πες την άποψή σου».

τραγούδι της ημέρας, Chicago, ο Λαμ το έγραψε. Ο τίτλος για χρόνια προκαλούσε συζητήσεις. Τι σημαίνει 25 ή 6 προς 4. 25 or 6 to 4. Έχουν δημοσιευτεί άπειρες θεωρίες συνωμοσίας για το τι μπορεί να σημαίνει ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, μέχρι που ο συνθέτης βγήκε και είπε: παιδιά, ήταν 4 παρα 25 ή 4 παρα 26. Είχα βρει ένα ριφ στην κιθάρα και προσπαθούσα να το κάνω τραγούδι. Προσπαθούσα να βρω στίχους που να ταιριάζουν και δεν έβρισκα. Και έγραψα αυτό. 4 παρα 25 ή παρα 26. Αν ήμασταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης, λίγο δυτικότερα από την Αθήνα, στην πραγματικότητα άλλο θέμα συζήτησης δεν θα είχαμε από το πόσο ζέστη κάνει. Γιατί κάνει πολύ ζέστη. Εμάς εδώ μας σώζει το Άγιο Μελιτέμι και έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε για άλλα. Γιατί εκεί, ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Αγγλία, σε αυτά τα κτίρια όπου σχεδόν ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει air condition, τα αλλεπάλληλα σαραντάρια έχουν λιώσει το μυαλό και τη ζωή των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να μιλήσετε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που ξέρετε και ζουν κάπου εκεί, στο Παρίσι ας πούμε, ή στο Λονδίνο ή στο Μπορντό που χτες είχε 42. Εκεί αυτές τις θερμοκρασίες που για μας θα ήταν απλώς δύσκολες, εκεί είναι απλώς αβίωτες. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. In this elevator time. Ουφ, μουσικά αρχίσαμε για να ξεχάσουμε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Και αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θεωρούνται άλμπουμ όλων των εποχών. Prince, Purple Rain. Αυτή η παράξενη βιολέτη βροχή. Ήταν μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Πρινς. Ξέρετε ποια έπαιζε μαζί του? Η Όλγα Καρλάτου, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε παίξει και στους Τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας. Και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το soundtrack εκείνης της ταινίας, στην οποία, ξαναλέω, πρωταγωνιστούσε ο Πρινς, έπαιζε και τη μουσική, πήρε και Όσκαρ καλύτερης μουσικής για ταινία φυσικά. Εδώ στα δικά μας, σας μυρίζει κάτι? Σας έρχεται καμιά πυροδιά που κάτι σας θυμίζει αλλά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς τι? Κάτι ξεχνάτε? Εκλογές μυρίζει. Ή έτσι λένε όλοι. Δηλαδή, κάθονται και τα βάζουν κάτω. Τι κάνει η κυβέρνηση? Πρώτον, έβαλε μπροστά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος με καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Αυγούστου. Να έχουν τελειώσει όλα πριν φύγει ο Αύγουστος. Έπειτα ήρθε η ρύθμιση κυβερνητική με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι. Και η ρύθμιση ήταν μάλλον ασυνήθιστα γενναιόδορη για τα μέτρα της κυβέρνησης. Και τη Δευτέρα, λέει, έχουν και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ για να ασκήσουν πίεση, να υπάρξει έλεγχος και να μειωθεί η ακρίβεια που βασανίζει τις ζωές των πολιτών. Τα βάζεις και τα τρία κάτω και λες, μπας και ετοιμάζονται για εκλογές. Και είναι και άλλα. Είναι ότι μετά από Οκτώβριο και ύστερα το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, τα λεφτά τελειώνουν μαζί του, ο χειμώνας προβλέπεται οικονομικά δύσκολος και έπειτα είναι όλες αυτοί οι φόβοι για το τι μπορεί να σου τύχει σε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι γεωπολιτικά αβέβαιος, οικονομικά δύσκολος και γεμάτος ιστορίες που έρχονται από τα μπαούλα και κάνουν τη ζωή της κυβέρνησης πιο επικίνδυνη. Όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με το ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Ό,τι και να είναι η ουσία της υπόθεσης και όπως και να εξελιχθεί πολιτικά, επικοινωνιακά, φέρνει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες. Οπότε λένε, δεν τις κάνουμε μια ώρα αρχίτερα τις εκλογές. Να βγει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει ένα πακέτο

0: υποσχέσεων και παροχών που να το ακούσουν οι πολίτες και να μείνουν με το στόμα ανοιχτό και πριν προλάβουν να το κλείσουν να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αυτό λέει η κοινή σοφία, η κοινή λογική, αλλά μπορεί και να μην γίνει έτσι. Εγώ προσωπικά, χωρίς να έχω κανένα, χωρίς να μπορώ να έχω καμία πληροφορία, δεν νομίζω κανείς δεν έχει πληροφορία, γιατί απλώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία ακόμη, λέω ότι μπορεί και να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι άλλο, έχουμε και μια δημοσκόπηση από το Πρόταγκον, η εταιρεία Real Pulse, Νέα Δημοκρατία 25,8, δύο μονάδες κάτω, Ελλάς, όχι του Χρυσοχοίδη, του Τσίπρα, 18,2, Ελπίδα της Καριστιανού 9,4, Πασόκ 8,9. Μια εφημερίδα πανηγυρίζει, κόντρα έχει τίτλο «Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη». Ωραίο. Όχι στη δική μας επικαιρότητα, αλλά στην γειτονική επικαιρότητα που όσο και να είναι πάντα είναι στην προσοχή μας και μας επηρεάζει με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα μέχρι να γίνει. Στην Τουρκία έχουμε εξελίξεις. Είχαμε μια εξέλιξη χτεσινή-προχτεσινή, όταν ξαφνικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, ανακοίνωσε πως ο Ερντογάν θα διεκδικήσει οπωσδήποτε μια τρίτη θητεία και ας λέει το Σύνταγμα ότι τρίτη θητεία Προέδρου δεν προβλέπεται. Και έπειτα χτες ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε μια ερώτηση, τι θα κάνει με τα F-35 που ήταν να πάρει η Τουρκία, μετά τις απαγορεύτηκε λόγω του θέματος με τους ρωσικούς πυράβλους, τους S-400, και ο πρόεδρος είπε θα κάνω κάτι που θα κάνει τους Τούρκους ευτυχισμένους. Και όλοι έχουν στο νου τους, αν όχι τα F-35, αυτό που είπε ο Βάνς, δηλαδή ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν F-35 ή τουλάχιστον κινητήρες για τα αεροπλάνα που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία, ποιος ξέρει. Το θέμα ανακινείται, καθώς σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, η Τουρκία φιλοξενεί μια σύνοδο του ΝΑΤΟ που αναμένεται κρίσιμη και στην οποία θα είναι παρόν και ο ίδιος ο Τραμπ. Πάμε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κ. Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να αρχίσουμε από τα πολιτικά. Δεν νομίζω ότι ξαφνιάστηκε κανείς με την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία ο κ. Ερντογάν, αλλά δεν ήταν και αυτονόητο.
1: Σίγουρα δεν ήταν αυτονόητο, διότι όπως είπατε υπάρχει και το συνταγματικό κόλλημα, το οποίο βεβαίως μπορεί να υπερβαθεί με μια προώρη κήρυξη των εκλογών.
0: Να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα από το κανονικό, οπότε να θεωρηθεί ότι δεν έχει τελειώσει.
1: Ακόμη και εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία, οπότε αυτό θα μπορούσε να υπερβαθεί. Νομίζω όμως ότι το νόημα της δηλώσεως του κ. Τσελίκ συνδέεται με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση τις τελευταίες εβδομάδες και την προσπάθεια διάλυση στην ουσία του κόμματος εξωματικής αντιπολιτεύσεως δια της επιστροφής του και Μάρκελ Τσάρογλου στην εξουσία, στην ηγεσία του με μια δικαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη, διότι υπάρχει η εκλεγμένη ηγεσία και η διορισμένη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως έχει δημιουργήσει μια μυθοπάθεια, μια απογοήτευση στα στελέχη του κόμματος, διότι ακριβώς προσπαθείται να ακυρωθεί όλη η θετική προεργασία και η ανάπτυξη μιας κομματικής υποδομής η οποία συνέβαλε στις επιτυχίες του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε αυτό μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να σκεφτεί ίσως και μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ίσως και το φθινόπωρο. Αν και αυτός υπολογίζει την οικονομία να πάει χειρότερα και βλέπει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό όλοι στον κόσμο το παίρνουν υπόψη τους, δηλαδή το ενδεχόμενο η επόμενη χρονιά οικονομικά, ο επόμενος χειμώνας να είναι δύσκολος. Εντάξει, οπότε αυτό θα κάνει δύσκολη και τη ζωή των κυβερνήσεων.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενική στρατηγική αβεβαιότητα για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ξεκινάμε βέβαια από τις ΗΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε τις τιμές της ενέργειας, δεν γνωρίζουμε το πού θα πάνε τα πράγματα, ακριβώς διότι υπάρχει ένας απρόβλεπτος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να λειτουργεί εις βάρος και των συμφερόντων της ίδιας της χώρας.

0: Και αυτό βεβαίως έχει να βεβαιώσει και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να είναι πολύ προσεκτικές.
1: Τώρα, το φαντάζομαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, όπου θα είναι ο Τραμπ, θα είναι όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Είναι έτσι κι αλλιώς μια σημαντική σύνοδος, γιατί το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, για τον λόγο που είπατε, τον απρόβλεπτο πρόεδρο.
0: Ακριβώς. Και η Τουρκία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, μεταξύ των δύο πολέμων, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και του Μεσανατολικού μετώπου και του Ουκρανικού μετώπου.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια φάση επιστροφής στην, πώς να πω, στην καλή σχέση με τη Δύση, στην Ατλαντική ρίζα.
0: Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι αυτή η σύνοδος. Βεβαίως δεν υπάρχει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα στις με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση, και δεν αναφέρομαι μόνο στη στάση που ακολούθησε στο θέμα της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και το βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας, το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Βεβαίως μετά ακολούθησε η άνοδος του πρόεδρου Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία προσέδισε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από αυτά τα οποία προκαλούσε η Τουρκία. Σίγουρα όμως η Σύνοδος στην Άγκυρα προσφέρει το πλαίσιο να υπάρξει μια νέα αρχή, μια επανεκκίνηση των σχέσεων της Τουρκίας
1: αυτό
0: με τον ΝΑΤΟ αλλά και με τις δυτικές χώρες. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί στις λεπτομέρειες, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θετική ατμόσφαιρα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες βεβαίως όμως θα προϋποθέτουν και τη συνεργασία πολλών θεσμικών παραγόντων. Και αναφέρομαι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρας από τις αποφάσεις τις οποίες περιμένει η Τουρκία, δεν είναι αποφάσεις μόνο του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί έκθεση οι οποίοι έχουν βέτο ή έχουν λόγο την αλλαγή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτείων σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και όπως είπατε στην εισαγωγή, αυτό συχνά αναφέρεται στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.
1: Η Τουρκία το φέρνει, το ξαναφέρνει. Υπάρχουν δύο εναλλακτικά αιτήματα. Το ένα είναι τα F-35, η επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Το άλλο είναι το αίτημα για τους κινητήρες, για αυτά τα αεροπλάνα νέας γενιάς που προσπαθεί η ίδια η τουρκική πολεμική βιομηχανία να κατασκευάσει. Είναι συμβολικό ή στα αλήθεια σημαντικό θέμα?
0: Νομίζω είναι σαφώς σημαντικά. Βέβαια δεν έχουν την ίδια βαρύτητα τα δύο ζητήματα. Η υπόθεση των κινητήρων του εσάφους καν συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει εκπεφρασμένη φιλοδοξία να αποκτήσει η Τουρκία αμυντική βιομηχανία, που να μην εξαρτάται από τεχνολογία και πατέντες δυτικών χωρών. Και αυτό θα αποτελούσε και το εφαλτήριο για να αποκτήσει μια πραγματικά αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Η συζήτηση που γίνεται τώρα δείχνει ότι δεν υπάρχει επιτυχία σε αυτό το μέτωπο. Η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται δυτική τεχνολογία για να αναπτύξει τα αεροσκάφη τα οποία προγραμματίζει, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν δημιουργηθεί και εσωκομματικές έρηδες στο κυβερνό κόμμα ακριβώς λόγω αυτής της καθυστερήσεως, διότι αν κάποιοι από τους υφήνοντες της τουρκικής προεδρίας που είχαν αναλάβει αυτό το έργο, και το έργο δεν έχει προχωρήσει όπως θα ήθελε η Τουρκία. Οπότε η ίδια συζήτηση δείχνει ότι οι φιλοδοξίες κάπου ψαλιδίζονται. Βεβαίως το σημαντικότερο θέμα έχει να κάνει με τα F-35, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Έχει να κάνει με την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγός στην αρχή, λόγω της αποφάσεως της να αγοράσει τους πυράβλους S-400 από τη Ρωσία, η οποία παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία. Και βεβαίως η Τουρκία έχει καταθέσει μια προκαταβολή την οποία δεν έχει λάθει πίσω. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι το βέτο το de facto του Ισραήλ στην υπόθεση αυτή, διότι το Ισραήλ έχει F-35 και δεδομένων των πολύ κακών σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, δεν θα επιθυμούσε το Ισραήλ να αποκτήσει η Τουρκία ένα όπλο το οποίο το δίνει ένα σημαντικό

0: στρατηγικό πλεονέκτημα. Και βεβαίως επίκειται και η άφιξη των F-35 και στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Οπότε
1: σωστά.
0: Καταλαβαίνω γιατί η Τουρκία θα ήθελε να αλλάξει αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή το λέτε, για να κλείσουμε την κουβέντα έτσι, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν το μοτίβο τους, δεν πρόκειται δηλαδή ούτε να γίνουν ξαφνικά καλύτερες, αλλά δεν κινδύνευαν και να γίνουν πάλι ξαφνικά χειρότερες. Τελευταία είχαμε σημάδια ότι μπορεί να έχουμε επιδείνωση. Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που αλλάζει δραματικά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την τουρκική νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει γνώση για το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσίας. Ούτως ή άλλως, στο βαθμό που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης, η οποία ρυθμίζει των θαλασσίων ζωνών, δεν έχει καμία νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Οπότε, επί της αρχής, δεν είναι προβληματική η πρωτοβουλία. Βεβαίως, προβληματική θα ήταν να αναφερόταν σε ζητήματα τα οποία αφορούν τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Ναι. Και ακόμα και η διατύπωση κάποιων ισχυρισμών μπορεί να συμπληρωθεί από μια αναφορά ότι τελικά η ιδρυστική διατύπωση των χαρτών θα συμφωνηθεί με διμερή συμφωνία με την Ελλάδα ή τις άλλες χώρες. Γιατί η Τουρκία αντίστοιχα ζητήματα θα έχει και με τη Συρία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και με τις άλλες χώρες.
1: Και με τις άλλες.
0: Θα έχει κοιλά ανάσταση σήμερα.
1: Το γεγονός ότι. Όλο αυτό είχε αναγγελθεί να γίνει, να έρθει στη Βουλή γρήγορα, δηλαδή αρχές Ιουνίου, και πάει πιο πίσω, ίσως εξηγείται ότι δεν ήθελε η Τουρκία πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία επενδύει κάποιες προσδοκίες, δεν θα ήθελε να έχει ένα αγκάθι που να είναι μια δύσκολη σχέση με την Ελλάδα ή μια κρίση με την Ελλάδα, η οποία να... κατά κάποιο τρόπο να κάνει παράσιτα στο βασικό έργο που θέλει να ανεβάσει ο κύριος Ερντογάν ως οικοδεσπότης του ΝΑΤΟ. Ναι, για να δούμε.
0: Και αυτό που λέτε, αλλά και στο βαθμό που και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τον τουρισμό, δεν νομίζω ότι η Τουρκία.
1: Σωστά.
0: Θα είχε κανένα λόγο να προκαλέσει κρίση.
1: Πριν το καλοκαίρι.
0: Περιμένει η εισρωή κεφαλαίων τουριστικών.
1: Σωστό, σωστό. Κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν

0: Παραεργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταστροφές κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρε σε κατάσταση καταστροφής. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία, το τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Ανέφερε πως στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλαιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλο σεισμός. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 14 ατόμων που συνελήφθησαν μετά το περιστατικό. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

είμαστε. Σκάκι 2,3 ημερολόγιο είναι 5η σήμερα, 25 Ιουνίου, και το ρολόι δείχνει 10 και 36 πρώτα λεπτά. Και σας χρωστάω ένα μήνυμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Υπάρχει τα

την Κοσμοτέ, αφορά το ίντερνετ και μάλιστα το γρήγορο ίντερνετ, το οποίο το χρειάζεστε, αλλά μπορεί να μην το έχετε αν δεν έχει φτάσει η οπτική να, εκεί που βρίσκεστε. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε, δηλαδή υπάρχει μια λύση που ονομάζεται COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε γρήγορα από όπου και αν βρίσκεστε, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Παίρνετε επιπλέον απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και 2 μήνες δώρο στην σύνδεσή σας. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν στα ερείπια, περιμένοντας να ξημερώσει η μέρα για να μπορούν να γίνουν σωστά οι έρευνες. Είχαν και ένα μετασεισμό 5,5 ρίχτερ πριν από λίγο. Οι δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2, 7,5, και οι φόβοι για μεγάλες ανθρώπινες, πολλές ανθρώπινες ζωές θαμμένες κάτω από τα συντρίμια. Γενικώς κουνάει. Και δεν κουνάει μόνο, κάνει και ζέστη. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα, ήταν ένα κύμα καύσωνα που είχε ξαφνιάσει την Αγγλία, τη Γαλλία, γενικά τη Δυτική Ευρώπη. Θυμάμαι τότε μια βρετανική εφημερίδα είχε γράψει ότι οι τάξεις στα σχολεία, που φυσικά δεν έχουν κλιματισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τάξεις στα σχολεία έχουν μετατραπεί σε χύτρες ταχύτητες και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές λένε ότι ξαφνικά τα παιδιά απλώς αποκοιμιούνται ζαλισμένα από τη ζέστη πάνω στα θρανία τους. Δεν πέρασε μήνα, ένα δεύτερο κύμα καύσωνα χτυπάει και τη Βρετανία και τη Γαλλία και το Βέλγιο και την Ολλανδία και την Ισπανία, σε λίγο και τη Γερμανία, και ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούλιος. Αυτά είναι σημάδια φυσικά ενός κλίματος που αλλάζει σε όλο τον πλανήτη, αλλά επιπλέον υπάρχει ο φόβος ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, θα γίνουν χειρότερα, ειδικά φέτος, διότι διαβάζω τώρα τις αναφορές των ειδικών που λένε ότι το φαινόμενο El Niño, που κάτι έχετε ακούσει όλοι γι' αυτό, είναι σε έξαρση και αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να χτυπήσει ένας Niño, ο οποίος μάλιστα δεν θα είναι απλός Niño, θα είναι Super Niño. Μέχρι τώρα ξέρουν, όταν έρχει η χρονιά που έχει Ελνίνιο, κάνουν την Ινδία να στεγνώνει, να περνάει περίοδο ξηρασίας, η Αυστραλία και η Νότια Ανατολική Ασία ξεραίνονται, η Αφρική πνίγεται. Και κάτι ακόμη, μια χτεσινή μελέτη έλεγε ότι αυτό που συνέβη, όχι τώρα, αλλά στο προηγούμενο κύμα καύσωνος πριν από κάτι λιγότερο από ένα μήνα, μέσα στο Μάιο, τέλη Μαΐου, είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ο Μάιος ξεκίνησε να είναι πιο κρύος από το συνηθισμένο και μάλιστα όχι λίγο πιο κρύος, 8 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο κάτω από τη συνηθισμένη για την εποχή θερμοκρασία. Και από εκεί που ήταν 8 βαθμούς κάτω από το συνηθισμένο, πιο κρύο, απότομα μέσα σε 2 εβδομάδες έγινε 8 βαθμούς πάνω από το συνηθισμένο. Με αποτέλεσμα οι γιατροί να μελετάνε επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό που δεν είναι προσαρμοσμένος, δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιες απότομες μεταπτώσεις έτσι ξαφνικά και απροειδοποίητα. Ένα ακόμη σχετικά με όλα αυτά. Ο Λούβρος ανακοίνωσε ότι και το μουσείο δεν είναι προσαρμοσμένο για τέτοιες θερμοκρασίες και είναι ενδεχόμενο, όσο και αν κοστίζει, να κλείσει τις πόρτες τους στους επισκέπτες όσο κρατάνε αυτές τις θερμοκρασίες.

Μουσική υπόκρουση Carly Simon, γεννημένη σαν σήμερα, το μακρινό 1945, που σημαίνει ότι η Carly, η οποία ζει και βασιλεύει, αλλά πάντως κλείνει τα 81. Και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή του ημερολογίου τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου. Σας έλεγα και χτες, είναι σήμερα η μέρα που απονέμονται τα αριστεία Μποδοσάκη για το 2026. Είναι μια διάκριση που απονέμεται σε Έλληνες που έχουν ιδιαίτερα διακριθεί σε κάποιον επιστημονικό κλάδο και έχουν πετύχει κάποια επιστημονικά επιτεύγματα και την αναγνώριση για αυτά, όχι μόνο εντός αλλά διεθνώς. Ο δεύτερος βραβευόμενος φέτος είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, διδάσκει πληροφορική, ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου.

0: τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που το δέχτηκε. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Τώρα, ας πούμε δύο λόγια. Εσείς, διάβαζα το βιογραφικό σας, ξεκινήσατε από το Λιδωρίκι, σπουδάσατε στην Ελλάδα και μάλιστα σε δύσκολα χρόνια και μετά ξαφνικά βρεθήκατε στην Αμερική. Είναι, αυτή δεν είναι η διαδρομή?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ασυνήθιστη ή συνηθισμένη στην πραγματικότητα?
1: Πολύ συνηθισμένη. Βέβαια, κάθε περίπτωση ήμουν Αμερική. Τελείωσα το Πολυτεχνείο. Οι σπουδές μου βασικά με απογοήτευσαν, για να πω την αλήθεια. Για πολλούς λόγους. Μετά πήγα στο στρατό και εκεί πέρα έπαθα βαθιά κατάθλιψη. Εκεί πέρα ήταν που αποφάσισα να φύγω. Να φύγω από την Ελλάδα δηλαδή, και οι μεταπτυχιακές σπουδές ήταν ο εύκολος τρόπος.
0: Ναι. Άρα πήγατε για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Επειδή το κουβέντιαζα χτες και με την κυρία Κουγιανού, αν έπρεπε να δώσετε μια. Αν σας ζητούσε ένα παιδί μια συμβουλή, τι με συμβουλεύετε? Έχω μια φιλοδοξία και πιστεύω στις δυνάμεις μου. Θα ήθελα να σπουδάσω και να διακριθώ. Να έχω μια επίδοση επιστημονική. Εν πάση περιπτώσει, να αφιερωθώ σε έναν επιστημονικό κλάδο που με έλκει. Να φύγει να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να κάνει τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα το πρώτο επίπεδο

0: Εν πάση περιπτώσει, να αφιερωθώ, εν πάση περιπτώσει, σε έναν επιστημονικό κλάδο που με έλκει. Να φύγει να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να κάνει τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα το πρώτο επίπεδο και μετά να φύγει.
1: Όταν εγώ πήρα τις προπτυχιακές σπουδές. Νομίζω ότι όλες, οι πιο πολλές από τις επιτυχημένες περιπτώσεις που ξέρω δεν έκαναν. Έκαναν προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι έφυγαν πιο νωρίς και συνέχισαν. Τώρα, το μόνο αυτό που έχω να πω είναι να ακολουθήσεις τη φωτιά που υπάρχει μέσα σου.
0: Ωραία έκφραση. Νομίζω ότι χάσαμε τη γραμμή.
1: Όχι.
0: Ωραία. Άκουσα έναν θόρυβο. Okay. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδημητρίου, μου κάνετε μια χάρη να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια εξέλιξη η οποία έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στην Αττική, στο κουβαρά της Αττικής. Μισό λεπτό, απλώς να πάρω την πληροφορία. Νομίζω ότι έχουμε τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Παπαχρήστου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
2: Καλή σας μέρα. Είχαμε όντως μια έναρξη πυρκαγιάς εδώ στην είσοδο του Κουβαρά. Όλα καλά αυτή τη στιγμή, οριοθετήθηκε.
0: Α, ωραία, εντάξει, γιατί ο Κουβαράς είναι...
2: Είναι επικίνδυνο σημείο πολύ.
0: Είναι επικίνδυνος, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω όλα καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Παπαδημητρίου, τέλος συναγερμού, επιστρέφουμε στην κουβέντα. Ναι, λέγατε ότι να ακολουθεί το παιδί τη φωτιά που έχει μέσα του,
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία έκφραση είναι αυτή, πολύ ωραία και ωραία
1: σημείο. Ένα πράγμα να πω, ότι έχω γνωρίσει χιλιάδες παιδιά που πήγαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν πέτυχαν όλοι, ούτε καν οι περισσότεροι, απλά δεν έχω γνωρίσει κανένα που το μετάνιωσε.
0: Που δοκίμασε να ανοίξει τα φτερά του για έξω.
1: Ναι. Ναι. Να.
0: Μετά είναι το δύσκολο θέμα της επιστροφής, που δεν είναι πάντα εύκολη.
1: Σωστά. Και αυτό ένα παράδειγμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι όταν πήρα εγώ αυτή την απόδραση στην Αθήνα στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Δηλαδή ότι άμα ήθελες να κάνεις μεταπτυχιακά σοβαρά έπρεπε να πας στο εξωτερικό. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να κάνεις καταπληκτικές μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή αυτό που εδώ και χρόνια εγώ και ο Κωστής Δασκαλάκης και άλλοι φιλοδοξούσαμε να κάνουμε και τελικά το καταφέραμε είναι στα πανέξιμα τα παιδιά τα οποία σχεδιάζουν να πάνε στο εξωτερικό να μπορούμε να τους πούμε: δεν σε πήραν οι δύο πρώτες επιλογές σου. Μην πας στην τρίτη και στην τέταρτη. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα και τώρα υπάρχουν που μπορείς να συνεχίσεις εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι μια μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι.
0: Τώρα, εσείς έχετε διδάξει και στο Harvard, αν δεν κάνω λάθος, και στο MIT και στο Berkeley, τώρα είστε στο Columbia. Έχετε άρα μια πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία και φαντάζομαι ότι γνωρίσατε σε αυτό το διάστημα έχετε διδάξει και σε πολλά παιδιά από την Ελλάδα.
1: Βέβαια. Ναι. Και πολλοί από τους καλύτερους μαθητές μου, ο Δασκαλάκης, ο Κουτσουπιάς, πολλοί άλλοι ήταν Έλληνες.
0: Ναι. Μετά από όλα αυτά, σας λέει κάτι το να παίρνετε αυτό το βραβείο, το οποίο είναι σημαντικό, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αυτό το αριστείο επιστημονικό.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι. Φοβερά σημαντικό. Κοιτάξτε, η αναγνώριση από το σπίτι του σου είναι πάντα πιο γλυκιά, είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό που το κάνει το βραβείο, το αριστείο Μποδοσάκη, ακόμα πιο τιμητικό για μένα, είναι ότι η Επιτροπή Επιλογής είναι καταπληκτική, είναι όλη καταπληκτική επιστήμονας, είναι όλη διάσημη επιστήμονας. Δηλαδή μακάρι να γινόντουσαν πολλές τέτοιες επιτροπές για πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ωραία. Τώρα, εσείς ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια, παρακολουθείτε αυτήν την εξέλιξη, η οποία είναι βέβαιο ότι αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει τον κόσμο, απλώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κατεύθυνση.
1: Σωστό.
0: Με ποιες ευκαιρίες και ποιους κινδύνους.
1: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου όπως μας έχει πει ο Ντίκενς.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή οι καλύτερες εποχές και οι χειρότερες εποχές.
0: Α, δηλαδή, η ιστορία παίζουν, δύο πόλεων.
1: Παίζουν και τα δύο, ακριβώς, παίζουν και τα δύο. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή ότι Φερρυπίν, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει 10 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής μας. Γιατί γίνεται μια επανάσταση στις ιατρικές επιστήμες. Επίσης μπορεί να φέρει

0: να καταστρέψει το κλίμα, Φερβίν. Εντάξει, γιατί να είναι δηλαδή το. Να είναι η χαριστική βολή για το υπόθεση του κλίματος, επειδή χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Mm-hmm. Και απ' την άλλη μπορεί με τις καταπληκτικές προβλέψεις να μας σώσει από την κλιματική κρίση. Δηλαδή είναι, παίζουν και αυτό δηλαδή που τα όλα παίζουν και χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι στον αυτόματο οδηγό. Εντάξει. Yeah.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη, ίσως μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συζητήσεις. Τι να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, να την ρυθμίσουμε, να προσπαθήσουμε να τις βάλουμε κανόνες, να υπάρξει ένας δημόσιος έλεγχος, ή πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερη να τρέξει για να μπει και η Δύση στον ανταγωνισμό με την Κίνα και να μην αφήσουμε την Κίνα μόνη της. Είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα. Δεν έχω το ένστικτο ότι τα πάντα πρέπει να ρυθμιστούν. Δηλαδή κάθε φορά που βρισκόταν κάτι καινούριο στη δουλειά μου, δεν ήταν η πρώτη μου αντίδραση, βρε παιδιά, αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Εντάξει, αλλά για την τεχνητή νοημοσύνη το πιστεύω, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι διαφορετική. Υπάρχουν βασικές διαφορές. Οι διαφορές είναι εξής. Ότι καταρχήν είναι μια τεχνολογία γενική. Δεν είναι σε ένα τομέα, σε δύο τομέες, σε τρεις τομέες, αλλά επηρεάζει όλους τους τομείς. Δεύτερο, ότι έγινε το πρόβλημα της αυτοβελτίωσης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό της. Και δηλαδή σε δύο χρόνια λένε πολλοί. Δηλαδή ότι μέχρι το 28-29 θα υπάρχει αυτό που λένε αναδρομική αυτοβελτίωση. Ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα φτιάχνει το επόμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
1: Χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι ή μυαλό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή και αυτό βέβαια είναι πολύ. Σε φοβίζει. Γιατί πότε θα πούν μεταξύ τους. Δεν φίλε, αυτούς τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για κάτι. Δηλαδή ότι. Αλλά αυτή η αυτοβελτίωση έχει το άλλο κακό. Ότι διατηρεί την πρωτοπορία. Δηλαδή ότι όποιος είναι πρώτος. Δεν φεύγει από πρώτος μετά. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχουν ολιγοπόλια στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Και το τρίτο είναι η αυτάρκεια. Εντάξει, ότι όλες οι άλλες τεχνολογίες, δηλαδή η φερπίνη εκτροιμηχάνηση, ο ηλεκτρισμός, το διαδίκτυο, χρειάζονται. Εξαρτούνται από κάπου. Εντάξει, Φερρυπίν. Η βιομηχάνηση χρειαζόταν εργαζομένους. Και οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανωθούν σε συνδικάτα και να κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και έτσι να φρενάρουν κάπως την ανεξέλεγκτη πορεία. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν ισχύει στην
1: ναι, αυτό είναι κάτι που να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται ενδιαφέρον γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ότι όλες οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις εξαρτώνταν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
0: Ακριβώς.
1: Από τον άνθρωπο. Αυτή δεν εξαρτάται από τίποτα παρά μόνο από τον εαυτό της από τη στιγμή που ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι επιχείρημα υπέρ της κάποιας ρύθμισης. Ότι...
0: Ναι, από την άλλη μεριά τώρα βέβαια να δούμε αν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή κοιτάξαμε τι έγινε στο G7, ότι υπήρχε ομοφωνία και με παρόντες τους τρεις μεγάλες επιχειρηματίες της νομοσύνης ότι δεν πρέπει να γίνει ρύθμιση.
1: Ναι. Άρα, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σαφώς άποψη ότι καμία ρύθμιση. Ναι, αφήστε το. Θα τρέχουμε την κούρσα και όπου μας βγάλει.
0: Στις ΗΠΑ, ένας νόμος έχει περάσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτός είναι ένας νόμος που απαγορεύει τις πολιτείες των ΗΠΑ να κάνουν ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι ξέρω, ασχολείστε με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην βιολογία, στο πεδίο, εν πάση περιπτώσει, των βιολογικών επιστημών. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον εκεί η εφαρμογή.
0: Ναι, καλά, εννοείται ότι εκεί είναι, όπως σας είπα, όπως είπαμε πριν, αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα. Εντάξει, ότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα νοσοκομεία εμπιστεύονται πιο πολύ την νοημοσύνη από τους καλύτερους γιατρούς τους. Βέβαια, ο γιατρός πάντα βλέπει τη τεχνητή νοημοσύνη και το ελέγχει, αλλά έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι μεγάλη ελπίδα ότι θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ την υγεία. Ναι, αλλά ότι

0: υπάρχουν πάντα και άλλες περιοχές όπου η τεχνική νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι απειλή. Στη δουλειά μου που λέτε για τη βιολογία είναι για τον εγκέφαλο. Είναι
1: ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ο εγκέφαλος είναι κάτι, δηλαδή αυτό που ψάχνω να βρω στον εγκέφαλο είναι πώς να... Όχι, ψάχνουμε να βρούμε πώς λειτουργεί. Εντάξει, ποιο είναι, δηλαδή, όταν βλέπεις τον εγκέφαλο, αυτό που βλέπεις είναι ένας υπολογιστής ο οποίος προγραμματιζόταν μισό δισεκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, για το θέμα είναι πώς βλέπει αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει,
1: είναι ο εγκέφαλος ένας υπολογιστής που προγραμματιζόταν επί εκατομμύρια χρόνια. Σωστό. Ωραίο. Γιατί ετοιμαζόμουν να σας το ρωτήσω όταν ένας επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης βλέπει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τρόπο που δεν τον έχει δει κανείς ως τώρα, τι ακριβώς βλέπει?
0: Ναι, βλέπω το μεγαλύτερο μυστήριο της επιστήμης αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ένιγμα. Και η δικιά μου δουλειά, αν θέλω να πω, είναι να φτιάξω ένα πρόγραμμα που να μην είναι πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, να μην δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, να δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος, δηλαδή με νευρώνες και συνάψεις. Και να δω αν μπορώ να γράψω ένα πρόγραμμα που να μπορεί να μιμείται τις βασικές λειτουργίες, τις πιο προχωρημένες μάλλον λειτουργίες του εγκεφάλου. Και αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα. Δηλαδή μπορούμε να γράψουμε, να φτιάξουμε ένα τεχνούργημα το οποίο να δουλεύει με νευρώνες και συνάψεις όπως δουλεύει ο εγκέφαλος και να μπορεί να μαθαίνει τη γλώσσα όπως μπορούν τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στα θέματα της έρευνας τεχνητής νοημοσύνης και της εφαρμογής της στη βιολογία. Είχαμε το προνόμιο να τον ακούσουμε. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του

0: Καλνιστερόβιτς, 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Τέλος, τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο για καθυστερημένη μουσική υπόμνηση σαν σήμερα. Φύγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, 50 ετών ήταν. Στο αίμα του βρήκαν η νεκροψία, βρήκε ένα ισχυρό αναισθητικό από αυτά που δίνουν στο χειρουργείο, αναμειγμένο σε κοκτέιλ με αντικαταθλιπτικά, είτε η αιτία του θανάτου του. Πολύ γρήγορα να σας θυμίσω ότι το Magento One Business από την Cosmote Telecom δίνει σε μια επιχείρηση τη δυνατότητα να συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησης, να αποκτούν περισσότερη αξία μπαίνοντας στο σχήμα Magento One, κερδίζοντας 10% έκπτωση.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που

0: αξίζετε. Coffeel and More. Coffeel and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,1.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
7: Black Dog.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Φρινάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρινάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Πέμπτης, 25 του Ιουνίου. Με τον υδράργυρο να είναι στα πολύ ψηλά. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Στον παλμό κυρίως της τοπικής επικαιρότητας. Μια μέρα που, όπως είπαμε, έχει ζεστή. Και από εδώ και πέρα, όπως λέει η πρόβλεψη της μετεωρολογικής, ο υδράργυρος θα πάρει την ανιούσα. Και όπως λέγαμε και το πρωί, εντάξει, να μην παραπονιόμαστε, τέλος Ιουνίου είναι. Και τι να πούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, που στην κυριολεξία λιώνουν. Εμείς τουλάχιστον εδώ έχουμε και τους ανεμιστήρες, έχουμε και τα κλιματιστικά. Στη Βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό. Είναι καινούργιο το φαινόμενο τόσο υψηλών θερμοκρασιών. Να πούμε ότι από εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η θερμοκρασία στην περιοχή μας θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης να τονίσουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα τριημεράκι. Αύριο βεβαίως Παρασκευή και μετά έχουμε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 29 του μηνός, 29 του Ιουνίου, που είναι η γιορτή της Καβάλας, η γιορτή του Πολιούχου Αποστόλου Παύλου. Είναι και τα Ελευθέρια. Είναι αργία για την Καβάλα.

ευκαιρία για παραλία και για δροσιά στη θάλασσα. Στη σημερινή εκπομπή προσπαθούμε να βρίσκουμε θέματα πέραν της πολιτικής και πέραν της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν πολύ κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση αφορούν τους φίλους του βιβλίου. Ναι, του βιβλίου. Τώρα το καλοκαίρι έχουμε περισσότερες ευκαιρίες. Και θα μιλήσουμε για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Καβάλας, που μπαίνει σε μια νέα εποχή. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε σύνδεση ψηφιακά με τη βιβλιοθήκη και ποιες υπηρεσίες προσφέρονται. Εδώ το ζητούμενο είναι να έχουμε όρεξη να διαβάσουμε, να αφήσουμε την τηλεόραση, να αφήσουμε τον καναπέ, πολύ περισσότερο, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα μικρά παιδιά ή τους εφήβους, ισχύει και για τους μεγαλύτερους, να αφήσουμε την οθόνη κυρίως του κινητού. Είναι εθιστική, δεν το συζητάμε, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι και στη χρήση του κινητού, της οθόνης, πρέπει να βάζουμε ένα μέτρο εμείς στον ίδιο μας τον εαυτό. Μια καλή λύση λοιπόν είναι το διάβασμα, που μπορεί να το έχουμε χωρίς καν να αγοράζουμε βιβλία, να τα δανειζόμαστε από την βιβλιοθήκη τη Δημοτική της Καβάλας και να έχουμε και την πλήρη εικόνα για το τι βιβλίο ψάχνουμε και όχι να πηγαίνουμε εκεί να ψάχνουμε στα ράφια. Επίσης, στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε για το μέγα θέμα, έχει ξεσπάσει θόρυβος, με τη διεξαγωγή των πανηγυριών, των εκδηλώσεων, των διάφορων πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών στην περιοχή μας, αλλά και στην Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα που θεωρούσαμε ότι έληξε με μια τροπολογία που έγινε τον Μάιο για αυτό το ζήτημα. Όμως, αφού τι φαίνεται, αυτό ήταν περισσότερο ένας πόθος, μια ευχή που δεν υλοποιήθηκε. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα μετά τις 12.30. Κατά τα άλλα, το πρωί μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας, τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Μιλήσαμε για τις προσλήψεις που έγιναν δύο ατόμων, δύο στελεχών που θα βοηθήσουν σίγουρα στη λειτουργία την εύρυθμη του επιμελητηρίου και θα αντικαταστήσουν κάποια άτομα που φεύγουν σύντομα σε σύνταξη. Και απλά να πούμε ότι στο επιμελητήριο προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είχαν να γίνουν από την μακρινή δεκαετία, μέσα δεκαετίας 1980, παρακαλώ. Και στην ερώτηση πότε έγινε το αίτημα και ξεκίνησαν οι διαδικασίες από το επιμελητήριο της Καβάλας για να προσληφθούν αυτά τα δύο άτομα, η απάντηση του Γιάννη Παναγιωτίδη ήταν στην αρχή της δεύτερης θητείας προεδρίας στο επιμελητήριο του Άγγελου Τσατσούλη. Δηλαδή κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000, 2006-2007. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, πέρασαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εντάξει, στο διάστημα υπήρχε και η κρίση που πάγωσαν όλες οι διαδικασίες πρόσληψης. Το βάζουμε και αυτό. Όμως το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, 20 χρόνια είναι. Το καλό είναι ότι προσλήφθηκαν με διαδικασία ΑΣΕΠ, παρακαλώ. Δύο άτομα που έχουν εξειδίκευση, πανεπιστημιακούς τίτλους, γνώση σύγχρονη, αλλά και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι βλέπουν το μέλλον τους στην Καβάλα. Γιατί είναι πολλοί που προσλαμβάνονται στην Καβάλα, αλλά έχουν τόπο σιβερώντων αλλού, και είτε φεύγουν αμέσως με διάφορους τρόπους, είτε όταν θα περάσει ένα διάστημα 2-3 ετών, ξεκινούν τις διαδικασίες και μέσω της κινητικότητας

μαγείρετας βρίσκουν μια άλλη θέση στον τόπο, όπως είπαμε, των συμφερόντων τους και φεύγουν από την καβάλα. Αυτό τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να υπάρχει. Και αυτό είναι μια θετική, θετικότατη είδηση. Με τον Γιάννη Παναγιωτίδη μιλήσαμε για το Τελωνείο και αυτός έχει την ίδια την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη μετακόμιση του. Και μας έδωσε μια έτσι κάτι που δεν το γνωρίζαμε και είναι, πώς λένε, οι συμπτώσεις. Πριν από λίγες μέρες στο Καβάλα Post αναρτήσαμε μια φωτογραφία, φωτογραφία AI, που είναι το Τελωνείο, φωτογραφία από την άλλη πλευρά, από την απέναντι δηλαδή, από εκεί, από το λιμεναρχείο, προς το Τελωνείο, και είναι το Τελωνείο έτσι όπως είναι τώρα και παράλληλα το Τελωνείο όπως θα θέλαμε να είναι αν ανακοινιστεί. Βεβαίως φύγεται εκεί, φύγουν από εκεί οι υπηρεσίες και περιέλθει στην ουσία στην κοινωνία της Καβάλας. Ποιο είναι το ιδιαίτερο αυτό, αυτής της φωτογραφίας? Όταν αναρτήθηκε στο Καβάλα Post αυτή η φωτογραφία, και από κάτω βεβαίως υπήρχαν πολλά σχόλια, έγινε μεγάλη κουβέντα, οι εκπρόσωποι της Καβάλας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Γιάννης Παναγιωτίδης, και ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, βρισκόταν στο γραφείο του Υπουργού και του έδειξαν ακριβώς αυτή τη φωτογραφία. Δεν σημαίνει ότι με αυτή τη φωτογραφία ότι πάρθηκαν αποφάσεις. Εννοείται πως όχι. Οι αποφάσεις έχουν πάρθει. Αλλά και αυτό μέτρησε στο πώς είδε ο Υπουργός και θα μπορούσε να διαμορφωθεί το πιο όμορφο κομμάτι της πόλης, όταν με το καλό βεβαίως φύγει το Τελωνείο από εκεί και γίνουν και κάποιες εργασίες, αυτό το άσχημο βιομηχανικό κτίριο να ομορφύνει. Ωραία δεν θα είναι?

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα θέματα μας.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
1: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
2: Coffee Press.
1: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμουτα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή στην οποία έχει εισέλθει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Βασίλης Βασιλικός της Καβάλας. Στο τηλέφωνο έχουμε την προϊσταμένη της βιβλιοθήκης, της Δημοτικής, την κυρία Κατερίνα Κουμανίδου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κουμανίδου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ονίδη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Βασίλης Ιωάννου.
1: Ιωάννου, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχω χάσει λίγο την ώρα. Καλημέρα, λέμε καλησπέρα. Μάλλον είμαστε στο καλημέρα ακόμα.
0: Ναι, ακόμα θα το πούμε έτσι.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου δίνετε έτσι μια ευκαιρία να μιλήσω όχι ως προϊσταμένη. Θέλω να μιλήσω ως βιβλιοθηκονόμος που εργάζεται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.
0: Βεβαίως. Θέλουμε πληροφορίες. Θέλουμε να δούμε τι είναι αυτό το καινούριο, να το διαδώσουμε. Να φέρουμε και άλλο κόσμο και μεγαλύτερη ηλικία στη βιβλιοθήκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας Βασίλης Βασιλικός έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την νέα ψηφιακή εποχή και έχει εντάξει στις υπηρεσίες της το σύστημα COHA. Το COHA λοιπόν είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιοθηκών που χρησιμοποιείται διεθνώς. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη για τους πολίτες?
0: Ακριβώς.
1: Πλέον μπορούν εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ τους να αναζητούν βιβλία, να βλέπουν αν είναι διαθέσιμα, να κάνουν κρατήσεις και να ζητούν ανανέωση των δανεισμών τους χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν εδώ το χώρο της βιβλιοθήκης. Mm-hmm. Λοιπόν, παράλληλα κάθε μέλος μπορεί να διαχειρίζεται τον προσωπικό του λογαριασμό, δηλαδή να παρακολουθεί τα βιβλία που έχει δανειστεί, τις ημερομηνίες επιστροφής τους, αλλά και να ενημερώνεται για τα νέα αποκτήματα της συλλογής. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή, τα λέω όσο πιο απλά μπορώ.
0: Βεβαίως, πολύ απλά, ναι, σωστά.
1: Επίσης, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυνατότητα είναι ότι οι αναγνώστες μπορούν να βαθμολογούν τα βιβλία που έχουν διαβάσει, να γράφουν δηλαδή τα σχόλιά τους, να κάνουν κριτικές και να μοιράζονται έτσι τις αναγνωστικές τους εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας πιο ενεργής αναγνωστικής κοινότητας.
0: Στόχος
1: της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας λοιπόν είναι να φέρει τη γνώση ακόμη πιο κοντά στους πολίτες, αξιοποιώντας έτσι σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που κάνουν την πρόσβαση στο βιβλίο και την πληροφορία πιο εύκολη από ποτέ. Δεν σας κρύβω ότι οι αναγνώστες μας έχουν ενθουσιαστεί με τις υπηρεσίες του COHA.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Καθημερινά δεχόμαστε ερωτήσεις και εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες που προσφέρει, καθώς διευκολύνει σημαντικά την αναζήτηση και την πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης. Και η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει την αξία αυτού του σύγχρονου εργαλείου για τους χρήστες μας.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους συμπολίτες μας και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια να. Και υπολογιστή στο σπίτι, τάμπλετ, κινητό να ψάξουν μόνοι του, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν και δεν γνωρίζουν από ψηφιακά εργαλεία. Είμαστε διαθέσιμοι εδώ, βέβαια στις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, για να τους καθοδηγήσουμε και να τους βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σύγχρονα εργαλεία.
0: Ποιες είναι αυτές οι ώρες, κυρία Κουμανίδου?
1: Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης το καλοκαίρι είναι καθημερινά 9 με 3.30 για το κοινό, εκτός από την Τετάρτη που είμαστε μόνο απόγευμα, 1 με 8.
0: 1 με 8, δηλαδή 9 με 3.30 και την Τετάρτη.
1: Τετάρτη, ναι, 9 με 8.
0: 9 με 8.
1: Μόλις να ανοίξουν τα σχολεία έχουμε 2 απογευματινά, είμαστε Τρίτη και Τετάρτη απόγευμα.
0: Εντάξει, για να διευκολύνουμε και τους μαθητές.
1: Πρωί, ναι.
0: Τώρα για το καλοκαιρινό λοιπόν, να πούμε, ναι.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν καλούμε όλους τους δημότες να επισκεφτούν τον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω της ιστοσελίδας της. Η ιστοσελίδα μας είναι library.kavala.gov.gr mm-hmm. και να ανακαλύψουν τον πλούτο της συλλογής με λίγα μόνο κλικ.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να έρθω εκεί για να εγγραφώ στη βιβλιοθήκη, μπορώ να το κάνω ηλεκτρονικά,
1: Η εγγραφή γίνεται, δεν γίνεται ηλεκτρονικά, πρέπει να έρθείτε
0: μάλιστα,
1: εδώ. Ναι, με την, αλλά τον κατάλογο, η αναζήτηση του κατάλογου είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, από όλο τον κόσμο, ακόμη και σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης. Ωστόσο, για να αξιοποιήσει κάποιους εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως τις δυνατότητες του συστήματος, όπως είπαμε, ηλεκτρονικές κρατήσεις, ανανεώσεις δανεισμών, κριτικές σε βιβλία κλπ. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης και να ζητήσει τους προσωπικούς.

0: γνωστούς κωδικούς από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
1: Δηλαδή θα πρέπει να έρθω με την ταυτότητά μου και να εγγραφώ.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ναι. Όχι, όχι. Είναι όλες οι υπηρεσίες δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το βήμα που κάνουμε είναι μόνο η αρχή. Η ένταξη της βιβλιοθήκης στο σύστημα COHA αποτελεί φυσικά ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, αλλά δεν είναι ο τελικός μας προορισμός. Έχουμε όραμα, έχουμε στόχους, εργαζόμαστε καθημερινά ώστε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο χώρο γνώσης, πολιτισμού, καινοτομίας, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Και το τονίζω αυτό, γιατί μια δημόσια και δημοτική βιβλιοθήκη δεν απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους που είναι κοντά στο βιβλίο, που ξέρουν τι είναι το βιβλίο, που το νιώθουν καθημερινά είτε μέσω της εργασίας τους είτε μέσω της ιδιότητάς τους. Απευθυνόμαστε και σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το βιβλίο και θέλουμε να τους φέρουμε κοντά μας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν,
1: θέλουμε
0: να συγγνώμη,
1: για τα καινούργια, γιατί καινούργιο έρχεται.
0: Τα καινούργια. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, να αναπτύξουμε νέες ψηφιακές υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση, δημιουργικότητα και συμμετοχή των πολιτών μέσα από αυτά. Δουλεύουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαστε σε θέση να τα ανακοινώσουμε ακόμη.
1: Mm-hmm.
0: Θα σας πω μόνο ένα έτσι για τροφή σκέψη.
1: Ναι.
0: Smart γωνιές μες στη βιβλιοθήκη και όσοι κατάλαβαν.
1: Smart γωνιές, μάλιστα.
0: Γωνιές, ναι. Πιστεύουμε ότι μια σύγχρονη βιβλιοθήκη δεν είναι ένας απλός χώρος, όπως είπαμε, βιβλία. Ένας ζωντανός οργανισμός που ανήκει σε όλους μας και προσαρμόζεται και πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της.
1: Εντάξει, στην ψηφιακή εποχή είμαστε και
0: ακριβώς.
1: Η δημιουργική βιβλιοθήκη είναι αναγκασμένη να κινηθεί έτσι, αλλιώς θα μείνει πολλά βήματα πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, η ερώτηση, πέρα από την ανταπόκριση του κόσμου, έτσι, τη θετική όπως σας μας είπατε, έχουμε τώρα με αυτά τα δεδομένα καινούριο κόσμο ή είμαστε ακόμα πολύ νωρίς, δηλαδή καινούριος κόσμος που θέλει ψηφιακά, βλέπει τέλος πάντων και έρχεται να εγγραφεί, ή είμαστε με τους παλιούς που εγγράφονται και
0: ναι,
1: τώρα είναι
0: έχουμε
1: χρήστες.
0: Καινούριο κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε καινούριο κόσμο. Ήταν ένα boost, να το πω αυτό, προς τα πάνω της βιβλιοθήκης.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Ναι, γι' αυτό τα είπα τόσο αναλυτικά και ελπίζω να έχουμε ακόμα και άλλους περισσότερους.
1: Τι ηλικίες είναι αυτοί, κυρία Κουμανίδου?
0: Έχουμε από πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή από τα εργαστήρια που κάνουμε, από τις δράσεις που κάνουμε για παιδιά, έχουμε από ηλικίες από 3 ετών μέλη της βιβλιοθήκης μέχρι 90, ας πούμε, και όλων των πνευματικών επιπέδων, όλων των κοινωνικών στρωμάτων, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στη βιβλιοθήκη. Καταρχήν το αναγνωστήριό μας είναι γεμάτο από φοιτητές και μαθητές καθημερινά.
1: Σοβαρά, έχω πάρα πολύ καιρό να περάσω. Είναι
0: να περάσετε,
1: ναι.
0: Κύριε, ναι, να περάσετε. Είναι γεμάτο καθημερινά από παιδιά, δηλαδή έχουμε 50 θέσεις στο αναγνωστήριο και πολλές φορές έρχονται παιδιά και δεν βρίσκουν να καθίσουν, πηγαίνουν σε άλλους χώρους μετά να καθίσουν της βιβλιοθήκης.
1: Αυτό κι αν δεν είναι ενθαρρυντικότατο.
0: Ένα απογευματινό ή ένα πρωινό μπορείτε να περάσετε, θα σας ξεναγήσουμε και στους χώρους, θα δείτε και τις όλες δράσεις μας από κοντά.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, να το πω έτσι, τώρα στην εποχή του τάμπλετ, την εποχή της οθόνης, δεν χάθηκε η ελπίδα. Ο κόσμος
0: το θέλει το
1: βιβλίο, το θέλει το χαρτί, να νιώσει αυτή την επαφή.
0: Έτσι. Το βιβλίο ευτυχώς δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα τάμπλετ και από καμία οθόνη.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι πάντα θα έχει τους αυτούς που το αγαπούν, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δουλεύουν για το βιβλίο και την προώθηση της αγάπης για το βιβλίο και της καλλιέργειας πλαναγνωσίας, οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε ούτε την ψηφιακή εποχή, γιατί η ψηφιακή εποχή και το βιβλίο μπορούν να συμπορευτούν μαζί.
1: Mm-hmm,
0: και να συμβαδίσουν μαζί.
1: Τώρα,
0: επίσης να πω, αυτό που το σημαντικό που πρέπει να πω είναι ότι έχουμε κάνει σύλλογο φίλων βιβλιοθήκη.
1: Ναι, όντως.
0: Από το 2000, τον Νοέμβριο του 2025, οπότε και εκεί μπορούν να γραφτούν νέα μέλη ώστε να βοηθούν σε δράσεις της βιβλιοθήκης, εκδηλώσεις ή να εργάζονται να εργαζόμαστε μαζί τους για κοινό σκοπό. Αυτά που προαναφέραμε όλα.
1: Φαντάζομαι υπάρχουν και λέσχες, έτσι, να καθίσεις να συζητήσεις για κάποια βιβλία
0: τρεις
1: και αυτά.
0: Υπάρχουν τρεις λέσχες ανάγνωσης, βεβαίως. Υπάρχουν τρεις λέσχες ανάγνωσης αστυνομικού μυθιστορήματος, ιστορικού μυθιστορήματος και παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας. Μάλιστα, η λέσχη της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας φέτος θα εκπροσωπήσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας στην 5η Διαλυσική Πανελλήνια Συνάντηση Λεσχών που θα γίνει στην Αθήνα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα,
0: αλλά είπα
1: ωραία,
0: να το αφήσω για μετέπειτα συνέντευξη.
1: Ωραία,
0: δεν
1: ναι.
0: Πειράζει όμως.
1: Ναι.
0: Θα στείλουμε την κυρία Θεοπούλα Τσαπάνη, που είναι και πρόεδρος του

0: του συλλόγου μας να εκπροσωπήσει τη Λέσχη και είναι και η ίδια πρόεδρος, συντονίστρια της Λέσχης αυτής. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα ακουστεί η βιβλιοθήκη μας και προς τα έξω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τι άλλο να σας πω.
1: Ήθελα να
0: έχω
1: σας
0: τόσα
1: ρωτήσω.
0: Πολλά να σας πω, αν με αφήσετε θα σας κλέψω τον χρόνο.
1: Θέλουμε όμως τα πιο σημαντικά και ένα από αυτά που νομίζω ότι έχει αξία είναι ποια είναι τα είδη του βιβλίου που έχουν περισσότερη κίνηση, δηλαδή ενδιαφέρεται ο κόσμος. Φαντάζομαι φοιτητές θέλουν για τις εργασίες τους κάποια εξειδικευμένα βιβλία. Ο υπόλοιπος κόσμος τι διαβάζει?
0: Λογοτεχνία,
1: ιστορικά,
0: λογοτεχνία.
1: Τι όλα.
0: Λογοτεχνία. Και ιστορικά, αλλά περισσότερο λογοτεχνία.
1: Μάλιστα.
0: Και λογοτεχνία είναι το αγαπημένο τους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε δημοτική λαϊκή βιβλιοθήκη. Έτσι, αυτό το στόχο έχουμε. Απευθυνόμαστε στο ευρύ κοινό. Το ευρύ κοινό τι θέλει? Δεν είμαστε εξειδικευμένοι βιβλιοθήκη ούτε ακαδημαϊκοί, καταλάβατε. Αν είμαστε εξειδικευμένοι που απευθύνται σε συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, σίγουρα κάποιες κατηγορίες βιβλίων θα είχαν περισσότερη ανταπόκριση. Mm-hmm. Από τη στιγμή που απευθυνόμαστε στο γενικό σύνολο, ο άλλος αυτή στη βιβλιοθήκη για να πάρει ένα βιβλίο για να ψυχαγωγηθεί, να περάσει τον χρόνο του. Αυτό είναι. Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να καλλιεργούμε αναγνώστες. Πώς να το πω. Πιο ποιοτικούς. Αυτό είναι μια προσπάθεια, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να περάσει αρκετός καιρός, ας πούμε.
1: Να δημιουργηθεί μια κουλτούρα, ναι.
0: Να δημιουργηθεί μια κουλτούρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι την έχουμε και την κουλτούρα στην Καβάλα, δεν μπορώ να πω ότι δεν την έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και ανθρώπους που θέλουν πιο ψαγμένα βιβλία και mm-hmm. αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό.
1: Και πόσους τίτλους βιβλίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο...
0: Είναι περίπου στις 75.000.
1: 75.000.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά μεγάλη η βιβλιοθήκη,
0: ναι,
1: της
0: είναι
1: Καβάλας,
0: μεγάλες,
1: έτσι.
0: Είναι μεγάλη, είναι και πολλές οι δωρεές από συμπολίτες μας. Να το αναφέρουμε και αυτό. Δεν είναι λίγοι πολίτες που μας φέρουν βιβλία για δωρεές. Mm-hmm. Και μιλάμε για ωραία συγγράμματα και ακαδημαϊκά και ιστορικά. Να πω ότι η συλλογή μας είναι πλούσια σε όλες τις κατηγορίες. Το ότι δανείζονται μόνο λογοτεχνία δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνο λογοτεχνικά. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά βιβλία και ιστορικά και τοπικής ιστορίας εδώ και πιο εξειδικευμένα ακαδημαϊκά, γιατί έχουμε το ΤΕΙ και έχουμε πολλούς το Πανεπιστήμιο, συγγνώμη, και έχουμε πολλούς φοιτητές που έρχονται και ψάχνουν σε εμάς, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε και τέτοια βιβλία.
1: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό,
0: ναι,
1: όντως.
0: Και παιδική συλλογή αρκετά μεγάλη.
1: Τώρα, εγώ θέλω να πάρω ένα βιβλίο, να το διαβάσω. Πόσος χρόνος περίπου είναι ο μέσος ο χρόνος ανάγνωσης ενός βιβλίου και επιστροφής του από κάποιον... 20 μέρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε 20 μέρες και το διαβάζουν. Ξέρετε, είναι το ζήτημα, και εγώ το βλέπω στον εαυτό μου, διαχείρισης χρόνου, να βρω χρόνο, ναι, να διαβάσω. Ναι. Πρέπει να κάνουμε μια άσκηση με τον εαυτό μας, να βρούμε αυτό το χρόνο, το ποιοτικό, ναι, για να έρθουμε, έτσι, σε επαφή με το βιβλίο. Συνεπώς,
0: δεν χρειάζεται να έρθετε μόνο για να διαβάσετε βιβλία στη βιβλιοθήκη. Κάνουμε και τόσο άλλα πράγματα. Κάνουμε εκδηλώσεις.
1: Α, ναι, ναι. Ήθελα να το κλείσω, αλλά
0: εδώ
1: δεν θα το κλείσω.
0: Εδώ είναι χώρος πολιτιστικός μόνο. Δεν είναι μόνο βιβλιοθήκη. Κάνουμε 1000 πράγματα.
1: Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι και η καλοκαιρινή, κάθε χρόνο γίνεται.
0: Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας. Ναι, είναι η 6η χρονιά. Είναι ένα πρόγραμμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης που το εκπονεί και το συντονίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη και τις βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, μέλος του οποίου είναι και η Καβάλα, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλα στα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια. Φέτος το θέμα της καλοκαιρινής εκστρατείας είναι βιβλίο παράθυρα ανοιχτά και όλα τα εργαστήρια είναι σχεδιασμένα πάνω στο βιβλίο. Κάναμε κάλεσμα πρώτη φορά διαδικτυακό για να μαζέψουμε εθελοντές και η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη, γιατί το κάναμε και με ηλεκτρονική πλατφόρμα, να φανταστείτε, γιατί δεν περιμέναμε να συμμετέχουν συμπολίτες μας και είχαμε πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρθηκε και όλοι οι εκπαιδευτικοί για να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, να κάνουν τις δράσεις για τα παιδιά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους αυτούς που δείξανε τόσο θερμό ενδιαφέρον για τις δράσεις μας.
1: Τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν, δήλωσαν συμμετοχή.
0: Ναι, βέβαια. Ήδη έχουμε 25 παιδιά στο πρώτο εργαστήρι και πλέον δεν μπορούμε να πάρουμε άλλους, γιατί είναι με σειρά προτεραιότητα.
1: Αυτό είναι ένα ευχάριστο πονοκέφαλο. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει έγκαιρα κάποιο παιδάκι για να μπορέσει να συμμετέχει, να το κάνει οι γονείς του τέλος πάντων να δηλώσει συμμετοχή. Αυτό,
0: ναι,
1: είναι ένα,
0: ναι,
1: μάθημα.
0: Ήδη έχουν δηλώσει. Έχουν, μάλιστα, ανακοινωθεί στη σελίδα μας τα εργαστήρια όλα και μπορεί ο καθένας να τα δει με την ησυχία του στο σπίτι και να διαλέξει όποιο εργαστήριο θέλει για να συμμετέχει.
1: Και αν μη τι άλλο, αυτό είναι μια δημιουργική απασχόληση στις διακοπές του καλοκαιριού για
0: ακριβώς.
1: τα παιδιά, έτσι.
0: Κάθε
1: αυτό
0: εβδομάδα
1: είναι.
0: Έχουμε εργαστήρι, κάθε, μπορεί και δύο, αλλά ένα σίγουρα. Κάθε εβδομάδα μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε ένα εργαστήρι για τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Κυρία Τουμανίδου, Κουμανίδου μάλλον, συγγνώμη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε, ειδικά για το ενδιαφέρον του κόσμου.

0: επαναλαμβάνω, την ιστοσελίδα, να επανάλαβουμε την ιστοσελίδα που μπορεί κάποιος να μπει και να δει τα βιβλία.
1: library.kavala.gov.gr. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Αν δεν θυμάται κάποιος όλο αυτό, μπορεί να κάνει μια απλή αναζήτηση στο Google, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, και να μπει στο επίσημο site της βιβλιοθήκης μας. Εκεί θα βρει και τον κατάλογό μας. Είναι πάρα
0: και ευκαιρία λοιπόν για επαφή και με ένα δεύτερο βήμα να έρθω εκεί και να ανοίξω ένα λογαριασμό με την ταυτότητά μου και από εκεί και πέρα να δανείζω με τα βιβλία.
1: Και να έχετε τον εξατομικευμένο λογαριασμό σας ώστε να κάνετε όλα αυτά που σας προανέφερα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.
0: Ήταν η Κατερίνα Κουμανίδου, η προϊστάμενη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασίλης Βασιλικός της Καβάλας. Στη νέα εποχή, στο πρόγραμμα, για να δω το έχω σημειώσει, το πρόγραμμα Κόχα, το σύστημα Κόχα, όπου εκεί μπορείς μέσα από αυτό να πάρεις τους κωδικούς σου και να κάνεις ό,τι χρειάζεσαι από το σπίτι σου. Βεβαίως, το πρώτο βήμα είναι να έχεις μια φυσική παρουσία. Να δώσεις τα στοιχεία σου, την ταυτότητά σου και από εκεί πέρα παίρνεις του κωδικού σου και κάνεις οτιδήποτε. Βλέπεις τη διαθεσιμότητα των βιβλίων, κλείνεις βιβλία, βεβαίως θα πας να το πάρεις από τη βιβλιοθήκη. Αν θέλεις, δεν έχεις χρόνο, μπορείς να ανανεώσεις αυτή το δανεισμό. Λίστες αγαπημένων βιβλίων, διαχείριση προσωπικού λογαριασμού, βαθμολογία βιβλίων, κριτικές, οτιδήποτε. Όλα αυτά στην καινούργια ψηφιακή εποχή, πραγματικά, και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να έρθει και όλος, να πάει μάλλον περισσότερος κόσμος κοντά σε αυτή την βιβλιοθήκη, σε αυτόν τον χώρο πολιτισμού και γνώσης της Καβάλας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Πίνακοτι. Από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Α 88,6.

Επιστρέψαμε. Και βεβαίως παράληψή μας να μην δεν μιλήσουμε για το γεγονός που βρίσκεται παντού σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, για τον φωνικότατο ή μάλλον τους φωνικότατους σεισμούς στη Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος των ανθρώπινων απολειών. Αν έχουμε κάποια πρόχειρη εκτίμηση, αυτή λέει για εκατοντάδες νεκρούς, κάποιοι άλλοι μιλάνε για χιλιάδες, γιατί υπάρχουν αγνοούμενοι, πάρα πολλοί αγνοούμενοι στα ερείπια σπιτιών και πολυκατοικιών που έχουν καταρρεύσει. Δεν θα πούμε στον αριθμό, όμως αυτό που θα πούμε είναι αυτό που είδαμε. Τα διάφορα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, που είναι στην κυριολεξία ανατριχιαστικά. Ένα χαρακτηριστικό δείχνει μια κάμερα προφανώς ασφαλείας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι στο δρόμο, περπατούν στο δρόμο και καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει και δεν μπορούν, δεν υπάρχει κάπου να κρυφτούν, να πάνε κάπου να προστατευτούν. Από τη μία πέφτουνε τείχοι, από την άλλη πέφτουνε σοβάδες και είναι στη μέση και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Περνούν και αυτοκίνητα που και αυτά μόλις και παρατρίχα γλιτώνουν από την κατάρρευση κάποιων τυχείων. Είναι η αγωνία, η απόγνωση αυτών των ανθρώπων. Εντάξει, και αυτό που λέγεται είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα θα είναι στο πλευρό της Βενεζουέλας. Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τώρα το ζητούμενο είναι να ανασύρουμε ζωντανούς από τα συντρίμμια, από αυτή την τεράστια καταστροφή.

Προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον ομίατρο της Καβάλας για να έχουμε μια κουβέντα για αυτή την υπόθεση, με την εφαρμογή του νόμου για τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Προσπαθούμε, αυτό μόνο, γιατί οι γραμμές είναι κατηλημένες μέχρι στιγμής. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι τα πράγματα φαίνεται να μην είναι καλά. Έγινε μια σύσκεψη πριν από λίγες ημέρες, όπου τέθηκαν όλα τα ζητήματα επιτάπητος, και το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι αυτή η τροπολογία που βγήκε από την κυβέρνηση τον Μάιο δεν καλύπτει. Θα πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ελπίζω, στη διάρκεια της εκπομπής, μέχρι και τη μία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελευθέρια της Καβάλας, είναι τη Δευτέρα, αργία, και θα έχουμε την ευκαιρία εδώ στην Καβάλα να υποδεχτούμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα αναγορηθεί και ως επίτιμος δημότης της Καβάλας. Επίσης, το πρωί εκείνης της μέρας, στο λιμάνι της Καβάλας θα βρίσκεται το παράκτιο περιπολικό Μαντούβαλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα είναι ανοιχτό για την επίσκεψη του κοινού από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, για 2 ώρες.

Να πούμε επίσης ότι λόγω των εορτασμών για τα ελευθέρια θα παραταθεί για περίπου 3 ώρες η πεζοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου της Εθνικής Αντιστάσεως το πρωί της Δευτέρας. Για όσους δεν γνωρίζουν, η παραλιακή κλείνει για τα αυτοκίνητα το απόγευμα, γίνεται πεζόδρομος και αυτή η πεζοδρόμηση ισχύει μέχρι και την επόμενη το πρωί στις 6. Εκτάκτως όμως, τη Δευτέρα αυτή η πεζοδρόμηση θα ισχύσει μέχρι και τις 9. Και αυτό γιατί? Γιατί μέσα στα πλαίσια των εορτασμών θα έχουμε και τα εγκαίνια αυτή του νέου, της νέας έτσι συνήθειας πλέον και της απόφασης που πάρθηκε, η έπαρση της σημαίας που παραδοσιακά γίνεται εδώ και πολλές δεκαετίες στην Καβάλα, στο κάτω μέρος της κεντρικής πλατείας, στον Ιστό, τώρα πλέον θα γίνεται εκεί στην Ατύπος, όπως έχουμε ονομάσει το σημείο, πλατεία Κανάρι, που είναι η προτομή του Κανάρι. Για πρώτη φορά λοιπόν θα γίνει η έπαρση της σημαίας τη Δευτέρα το πρωί, 29 του Ιουνίου. Και κάθε Κυριακή το πρωί. Η έπαρση και το απογευματάκι, η υποστολή της σημαίας.

Στο πλαίσιο των ελευθεριών αλλά και των εκδηλώσεων για τον Απόστολο Παύλο και βεβαίως παράλληλα φέτος είναι και μια άλλη επέτειος. Είναι η επέτειος από τα 100 χρόνια της λειτουργίας της Εκκλησίας του Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Παύλου όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Έγινε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση με το Μουσικό Σχολείο, με τον γνωστό συνθέτη Λία Ανδριόπουλο. Αυτή η εκδήλωση έγινε για πρώτη φορά, καλή ιδέα, μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Παύλου και παρουσία πολύ κόσμου. Και ναι, μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους να προσελκύουμε κόσμο χωρίς να χρειάζεται αυτός ο κόσμος να μετακινηθεί για παράδειγμα στους Φιλίππους.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον ομίατρο Καβάλα, τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια έντονη κουβέντα, μια έντονη ρητορική. Μάθαμε ότι υπήρξε μια τροπολογία της κυβέρνησης τον Μάιο, όπου υποτίθεται ότι τα πράγματα τα έβαζε σε μια θετική τροχιά. Έγινε όμως μια σύσκεψη από ό,τι μάθαμε εκεί στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας, όπου εκεί το αποτέλεσμα δεν ήταν και τόσο αισιόδοξο. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Η τροποποίηση αυτή στον νόμο του υπαίθριου εμπορίου δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να έχουν θέσεις. Δηλαδή, αυτοί που διαβάζουν τις νομοθεσίες θα πρέπει να γνωρίζουν τις νομοθεσίες και να γνωρίζουν γιατί διαβάζουν. Αν αρχίσει και τη διαβάζει ο καθένας μία παράγραφο που προσθέθηκε ότι σε αυτούς που διαθέτουν άδεια βραχυχρόνια δραστηριοποίηση υπαίθριες αγορές ή άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και δίνονται θέσεις, προστίθεται και οι τέτοιοι. Εσείς τι καταλάβατε από αυτό? Αφού αν δεν ξέρετε τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο, και δείτε ένα πολιτιστικό σύλλογο να γράφει μέσα, αυτά γίνονται. Λοιπόν, η ερμηνεία λοιπόν των αυτών γίνεται στις αρμόδιες αρχές. Mm-hmm. Αυτό που έχει προσθεθεί δίνει τη δυνατότητα σε συλλόγους να τους δώσει ο Δήμος θέσεις, όπως θα έδινε σε ένα

0: που έχει μια καντίνα, μια φορητή εγκατάσταση έψης. Ναι. Δηλαδή ένας που έχει μια καντίνα, να το πω απλά για να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν, δεν μπορεί να πάει να σταθεί όπου θέλει, παρότι έχει ένα όχημα αδειοδοτημένο, έχει άδεια άσκηση υπαίθριου εμπορίου και έχει ένα όχημα που έχει πάρει βεβαίως αυτογειονομικό, έτσι ως κατάλληλο, για να πάει να στηθεί κάπου πρέπει να του δώσει ο Δήμος μία θέση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αλλιώς δεν μπορεί να πάει όπου νομίζει αυτός. Αυτό λοιπόν το να δώσει θέσεις το έχει δώσει το δικαίωμα και στους συλλόγους. Δηλαδή να τα δώσει μόνο στους καντινιέρηδες, ας πούμε, το δίνει και σε ένα σύλλογο. Mm-hmm. Σου λέει πάρε θέσεις,
1: ναι,
0: και φέρε καντίνες να σταθμίσουν εκεί. Αυτό λέει.
1: Άρα δηλαδή ένας πολιτιστικός σύλλογος για να κάνει αυτό που έκανε μέχρι πρότινος, να ψήσει μέσω
0: των... Μέχρι πρότινος δεν μπορούσε ούτε αυτό να κάνει.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα για να το κάνει αυτό και να είναι σύμφωνος με τον νόμο...
0: Άρα δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, το σύλλογο ως διοργανωτή να ζητήσει από το Δήμο μία, δύο, πέντε, δέκα θέσεις τι θέλει, mm-hmm, για να φέρει κάποια αδειοδοτημένη εγκατάσταση, φορητή, κινητή, όχημα δηλαδή, κατίνα, τροχήλατη, αυτοκινούμενη, φορητή, εγκατάσταση έψησης, καροτσάκι, τα οποία είναι όμως συγκεκριμένα υγειονομικά, να μπορούν να σταθούν σε εκείνες τις θέσεις που του έχει παραχωρήσει για μόνο Δήμος μία θέση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αλλιώς δεν μπορεί να πάει όπου νομίζει αυτός. Αυτό λοιπόν το να δώσει θέσεις το έχει δώσει το δικαίωμα και στους συλλόγους. Δηλαδή να τα δώσει μόνο στους καντινιέρηδες, ας πούμε, το δίνει και σε ένα σύλλογο. Mm-hmm. Σου λέει πάρε θέσεις,
1: ναι,
0: και φέρε καντίνες να σταθμίσουν εκεί. Αυτό λέει.
1: Άρα δηλαδή ένας πολιτιστικός σύλλογος για να κάνει αυτό που έκανε μέχρι πρότινος, να ψήσει μέσω των...
0: Μέχρι πρότινος δεν μπορούσε ούτε αυτό να κάνει.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα για να το κάνει αυτό και να είναι σύμφωνος με τον νόμο...
0: Δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, το σύλλογο ως διοργανωτή να ζητήσει από το Δήμο μία, δύο, πέντε, δέκα θέσεις τι θέλει, mm-hmm, για να φέρει κάποια αδειοδοτημένη εγκατάσταση, πορητή, κινητή, όχημα δηλαδή, κατίνα, τροχήλατη, αυτοκινητή.

0: θετικά να μπορούν να σταθούν σε εκείνες τις θέσεις που του έχει παραχωρήσει για, μόνο κατ' εξαίρεση για το εκείνο το πανηγύρι, για να μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Άρα δηλαδή, αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, εθελοντές των πολιτικών συλλόγων έστειλαν ψηστιέρες μέσα στο χώρο που ήταν γινόταν το πανηγύρι, τελείωσε, δεν υπάρχει, δεν είναι νόμιμο.
0: Δεν ήταν ποτέ.
1: Μέχρι το 21...
0: Ποιος είπε ότι μπορεί ο καθένας να πάει να συνέχει, γιατί δεν βγάζει και εσείς. Δηλαδή ο σύλλογος γιατί να έχει ας πούμε, πού προβλέπεται αυτό. Και είναι πριν δυνατόν κάποιος να προσφέρει τρόφιμα χωρίς να είναι, υπάρχει κάποιος ελεγχόμενος τρόπος, να υπάρχει κάποια αδειοδότηση, κάποια καταλληλότητα έτσι. Πώς, πότε, από πότε, δεν υπήρχε αυτό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή ήταν παράνομο, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Ναι, φυσικά. Και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ.
1: Δεν το λέμε μόνο για την περιοχή μας, πανελληνίως. Δηλαδή, λειτουργούσαμε παράνομα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αν ένα σύλλογος, ας πούμε, παράδειγμα τώρα, λέτε, ένα τυχαίο παράδειγμα, είτε στο μυαλό, βγάλει ένα τουριστικό λεωφορείο και κάνει, ξέρω εγώ, εκδρομές, χωρίς άδεια. Αυτό τι θεωρείτε, ότι επειδή ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να το κάνει, παράδειγμα έφερα. Ή μια άλλη δραστηριότητα.
1: Ναι, καταλαβαίνω το επιχείρημά σας. Από την άλλη, υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει από τους παράγοντες των πολιτικών συλλόγων, λέει ότι εμείς αυτά τα τρόφιμα, αυτά τα κρέατα, τα σουβλάκια, τα παίρνουμε από κρεοπολία, δηλαδή τα παίρνουμε από νόμιμες επιχειρήσεις, που είναι ελεγμένα. Το θέμα ποιο είναι, το ότι το ψήνο είναι το θέμα, η αλλαγή αυτή.
0: Ποιος το ελέγχει αυτό. Πώς δηλαδή, αυτά ελέγχονται όλα στα πλαίσια μιας διαδικασίας που κάνει μια επιχείρηση τροφίμων και ποτών, υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1: Ναι.
0: Αυτή έχει υγειονομικά υπεύθυνο και εξετάζονται και ελέγχονται όλες οι μία παράμετρος είναι αυτή που λέτε. Υπάρχουν και χίλιες δυο άλλες για την ασφαλή παρασκευή και διακίνηση τροφίμων.
1: Μάλιστα.
0: Μία παράμετρος είναι να την πάρω από νόμιμη επιχείρηση, είναι το πώς θα μεταφερθεί, το πού θα τη συντηρήσω, το πού θα την κρατήσω, το πότε την πήρα, το τι χαρακτηριστικά είχαν αυτά, το τι αρχεία τηρώ. Τι μετράω σε θερμοκρασίες, δηλαδή τι να σας εξηγήσω τώρα όλα την
1: κοινωνική. Όχι, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Απλά καταλαβαίνω ότι.
0: Αλλιώς το ότι γιατί ένα κατάστημα κοινωνικού ενδιαφέροντος βγάζει άδεια. Θα μην βγάζει.
1: Εδώ ξέρετε το επιχείρημα ότι ο πολιτικός σύλλογος μία φορά το χρόνο κάνει αυτή την εκδήλωση, παίρνει κάποια χρήματα με τη βοήθεια των εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και λειτουργεί για όλο το χρόνο. Αν συμβεί αυτό που λέμε τώρα, αν μπουν δηλαδή κάποιοι άλλοι επαγγελματίες, θα μειωθεί δραστικά το κέρδος και άρα κινδυνεύουν οι πολιτικοί σύλλογοι, η λειτουργία τους.
0: Εμένα μην μου μιλάτε για θέμα κέρδους. Εγώ σας μιλάω τι ισχύει υγειονομικά και τι ισχύει γενικά για την άσκηση υπαίθριου εμπόριου πέρα από το υγειονομικό κομμάτι. Όταν κάνουμε κάτι, υπάρχουν για ό,τι κάνουμε κάποιες άδειες. Δηλαδή, μπορεί να τίθεται θέματα πυροσβεστικά, παράδειγμα. Εγώ όσο γνωρίζω, έτσι, δεν επιτρέπεται το ψήσιμο κατά την αντιπυγική περίοδο σε υπαίθριο χώρο. Ένα αυτό, το κρατούμενο. Λέω τώρα, δεν αφορά εμένα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να τίθεται θέματα ασφάλειας τροχέας κυκλοφορίας. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, όλες αυτές οι υπαίθριες αγορές αδειοδοτούνται πέρα από την υγειονομική υπηρεσία. Έτσι, εγώ μένα με αφορά μόνο το θέμα της διακίνησης τροφίμου. Δηλαδή, άμα γίνει μια εκδήλωση χωρίς τρόφιμα, δεν υπηρεσιακόμαστε
1: ναι,
0: καν.
1: Ναι.
0: Ως υγειονομική
1: δεν είναι το
0: υπηρεσία.
1: Πεδίο σας εκεί, ναι.
0: Μπράβο, δεν είναι το πεδίο, δεν μας αφορά. Μπορεί να ξέρω εγώ να διαθέτουν άλλα πράγματα, όχι τρόφιμα. Δικαίωμά τους. Λοιπόν, από εκεί και μετά όμως, όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν κάποιες αδειοδοτήσεις και κάποιες εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες. Μπορεί να είναι το εμπόριο, μπορεί να είναι η τροχέα, μπορεί να είναι ο Δήμος με τις θέσεις, μπορεί να είναι η πυροσβεστική, δεν ξέρω. Λέω τώρα, το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να κάνουμε κάτι επειδή μόνοι μας έτσι το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε από κανέναν τίποτα. Σε δημόσιο χώρο, όχι ιδιωτικά.
1: Εγώ κρατάω πάντως αυτό που μας είπατε, ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό που γινόταν ήταν παράνομο και ότι αυτή η τροποποίηση δεν καλύπτει, δεν είναι καμιά αλλαγή στη φιλοσοφία του νόμου έτσι όπως ισχύει από το 21 που ξεκίνησε. Είναι ξεκάθαρο τώρα πλέον γι' αυτό για σας.
0: Δίνει τη δυνατότητα όμως να πάνε όντως να στηθούν με κάποια νόμιμη διαδικασία, έτσι να γίνουν, να διατεθούν τρόφιμα και ποτά, αλλά με τρόπο εγκεκριμένο, έτσι με κατάλληλες εγκαταστάσεις, αδειοδοτημένες, ελεγχόμενες. Αυτό.
1: Μάλιστα. Όλος αυτός ο θόρυβος ξεκίνησε από μια ανακοίνωση που βγήκε από την υπηρεσία σας, που είπε ο νόμος είναι αυτός και εμείς θα κάνουμε ελέγχους τώρα το καλοκαίρι. Έχουν γίνει έλεγχοι, κύριε Παπαδόπουλε?
0: Ναι, έχουν γίνει.
1: Και τι
0: ήταν? Αρκετοί σύλλογοι συμμορφώνονται. Κάποιοι σύλλογοι. Αρκετοί ακούς λόγους οι οποίοι λένε αφού ισχύει αυτό θα γίνει. Και δεν είναι μόνο στην Καβάνη, σε όλη την Ελλάδα το πράγμα.
1: Βρέθηκαν σύλλογοι που δεν υπάκουσαν.

0: Ορίστε.
1: Βρέθηκαν σύλλογοι που δεν υπάρχουν σε αυτούς τους νόμους. Στην Καβάλα.
0: Παντού δεν μπορούμε να πάμε.
1: Όχι, όχι, από τους ελέγχους σας, από τους ελέγχους που κάνατε.
0: Από τους ελέγχους μέχρι στιγμής όχι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η ανακοίνωση και αυτό το σκοπό είναι. Και ο αντιπεριφερειάρχης, αυτό το ήθελε και γι' αυτό βγάλει το δελτίο τύπου, ότι ξέρεις να πούμε τι ισχύει. Δεν είναι το θέμα να πάμε επιβιαστικά. Και
1: ναι,
0: να,
1: ναι. Να προειδοποιήσουμε τον κόσμο.
0: Ωραία, υπάρχει μια στρεβλή πεποίθηση μέχρι τώρα, η οποία όμως δεν ίσχυε, δεν ισχύει, δεν ερίζει κάπου. Οπότε θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτά έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Και τι προβλέπει ο νόμος για τις κυρώσεις σε αυτή την περίπτωση, αν ένας σύλλογος...
0: Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να βάλεις και πρόστιμο, γιατί δεν έχεις να κάνεις με κάποια επιχείρηση. Πρόστιμο στο θέμα της αδείας, δηλαδή παρατηρήσεις και οτιδήποτε χωρίς άδεια, σε ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν λειτουργεί σωστά.
1: Να βάλεις στον πολιτικό σύλλογο.
0: Εδώ τι να βάλεις, ποιο να βάλεις, τον σύλλογο, τον υγειονομικό, τον πρόεδρο, ποιον.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Βλέπετε, είναι σαν να ασκείς ένα επάγγελμα χωρίς να έχεις άδεια. Οπότε εκεί προβλέπεται αυτόχωρη η διαδικασία.
1: Εντάξει, να μην πάμε σε αυτό, είναι ό,τι χειρότερο. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτή τη σύσκεψη, από ό,τι έμαθα, κάνατε και μια επιστολή προς το Υπουργείο, κάποιες διευκρινήσεις.
0: Ναι, κατανοεί φυσικά και όλοι κατανόησαν το τι ισχύει, έτσι, γιατί το ένα κομμάτι είναι να εξηγήσουμε τι ισχύει, αυτό ισχύει.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός είναι ο νόμος. Εμείς ως υπηρεσία τον νόμο εφαρμόζουμε. Αν βγει κάτι άλλο, όπου να λέει ότι κάτι ξέρει, μη σύλλογοι, με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάτι άλλο, θα εφαρμόσουμε αυτό που θα μας πούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ο κύριος Μαρκόπουλος αυτό είπε, έγινε, νομίζω πρέπει να το έκανε, μια επιστολή, όπου να λέει ότι ξέρετε, ωραία, αλλά τίθεται και ένα θέμα επιβίωσης των συλλόγων, με κάποιες εξαιρέσεις να εξαιρεθούν δηλαδή από κάποια πράγματα που αφορούν τους υπόλοιπους επαγγελματίες και ίσως με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια φόρμουλα να υπάρξει ένα διαφορετικό πλαίσιο για αυτούς.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ζητάτε τη γνώμη μου, τα Υπουργεία αυτά στα οποία απευθύνθηκε, που είναι κυρίως το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υγείας, θα πούνε αφήστε τους συλλόγους να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς καμία προϋπόθεση, δεν το πιστεύω αυτό.
1: Mm-hmm. Κάτι όμως πιο χαλαρό θα έλεγα.
0: Κάτι πιο light, ότι ξέρεις, ok, θα τηρήσετε αντί να τηρήσετε αυτά που τηρεί μια επιχείρηση και τελικά θα τηρήσετε μόνο αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα κάνετε εκείνο. Και, αυτό ναι. Αυτό θα ίσως θα μπορούσε να γίνει.
1: Άρα είμαστε εν αναμονή στην ουσία της απάντησης των Υπουργείων σε αυτή την επιστολή.
0: Μα είναι θέμα κεντρικής ρυθμίσης.
1: Ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω.
0: Για καμία διεύθυνση υγείας έτσι, η δικιά μας και να πει «ΟΚ, okay, σε εσάς θα εφαρμόσω αυτό έτσι επειδή εγώ κρίνω ότι μπορώ να κάνω κάτι, να το δω λίγο πιο...» Δεν γίνεται.
1: Mm.
0: Ο νόμος είναι αυτός. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αν όμως σου στείλουν, στο ρυθμίσουν οι επιβλέπουσες αρχές που είναι τα Υπουργεία, τότε φυσικά θα εφαρμόσουμε αυτό που θα μας πούνε, ό,τι μας πούνε.
1: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Παρακαλώ.
1: Ήταν ο νομίατρος Καβάλας, ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Είναι αυτό που φοβόμασταν. Αυτοί που πανηγύριζαν όταν μάθανε ότι βγήκε, υπήρχε μάλλον μια τροποποίηση του νόμου τον Μάιο και ότι μέσω από αυτής της τροποποίησης θα είχαμε κάποια καλύτερη κατάσταση αναφορικά με αυτό που ήδη γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, ότι δηλαδή σε αυτά τα λαϊκά πανηγύρια εθελοντές θα έπαιρναν τις χάρες, θα άνευα τα κάρβουνα και θα έψιναν σουβλάκια. Με κάποιο τρόπο αυτό θα συνεχιζόταν, προκειμένου να έχουν ένα καθαρό κέρδος οι πολιτιστικοί αυτοί σύλλογοι και οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Ναι, στα χωριά αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν υπάρχει. Και πλέον δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτή την κατάσταση που, από ό,τι μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος, δεν ήταν νόμιμη ευθύς εξ αρχής, εδώ και πολλά χρόνια, όπως το γνωρίζαμε. Τα πράγματα έγιναν πολύ πιο αυστηρά το 2021 με τον νόμο, τον οποίο επίσης δεν γνωρίζαμε και το μάθαμε, ξεκινήσαμε να το μαθαίνουμε από πέρσι, όταν υπήρχαν οι οχλήσεις και κάποιες εκδηλώσεις γινόταν με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με κέτερη.

0: Τα πράγματα ζορίζουν ακόμα περισσότερο για τους συλλόγους. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν όλοι οι σύλλογοι θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν, δηλαδή θα έρθουν σε συμφωνία με ένα επαγγελματία που κι αυτός βεβαίως θα κάνει καλύτερη τιμή μεν, αλλά θα έχει κάποιο κόστος για το σύλλογο και αυτό το κόστος θα είναι το θα βγει από το συνολικό κέρδος που θα έχει αυτός ο σύλλογος και με αυτό το κέρδος θα κινούνταν όλη τη χρονιά. Κάποιοι σύλλογοι θα κινδυνεύσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και η νομιμότητα, η εφαρμογή του νόμου. Ελπίδες για να έχουμε κάτι καλύτερο με αυτή την επιστολή που έστειλε ο Θόδωρος Μαρκόπουλος στα Υπουργεία υπάρχουν, αλλά όχι, επαναλαμβάνω, να γυρίσουμε στην εποχή που ήμασταν πριν και την γνωρίζαμε και από ό,τι πληροφορηθήκαμε ήταν παράνομη. Να υπάρξει μια σχετική χαλαρότητα, κάτι πιο light, όπως μας το επισήμανε, για να δούμε πώς θα λειτουργούμε από εδώ και πέρα. Είναι σημαντικό θέμα αυτό, το τονίζω συνεχώς, γιατί λέγαμε για την βιωσιμότητα των πολιτιστικών συλλόγων. Αλλά, ναι, βιωσιμότητα από τη μία πλευρά, η νομιμότητα υπάρχει από την άλλη. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε, δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία.

0: Εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι μία. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Βεβαίως, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του Αλφα, δεν θα είμαστε μαζί την αυριανή ημέρα, το αυριανό πρωινό. Έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όχι για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, να θυμίσω, στην Καβάλα είναι αργία. Γιορτάζει η Καβάλα ο Πολιούχος, ο Απόστολος Παύλος. Άρα θα είμαστε μαζί το πρωί της Τρίτης, λίγο μετά τις 8. Ελπίζω όλο αυτό το διάστημα να βρούμε δροσιά, να έχουμε την ευκαιρία να δροσιστούμε στη θάλασσα και να περάσουμε ωραία εμείς και οι φίλοι και η οικογένειά μας. Και να είμαστε καλά, να βρεθούμε και πάλι το πρωί της Τρίτης, 30 του μηνός. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια.
3: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι,

0: Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: καθημερινή ζωή.
1: Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πάνε τα ανήλικα στον ανακριτή και λένε και στους δικηγόρους: βγάλουμε μια φωτογραφία με τις χειροπέδες.
2: Ε, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το θεωρούν γαλόνι.

0: Πριν από λίγο είχαμε νεότερα για τα στοιχεία ταυτότητας του ανηλίκου που έπεσε νεκρός. Δεν είναι 17χρονος όπως ήταν οι αρχές εκτιμήσεις. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Φόβοι ακόμη και για δεκάδες χιλιάδες θύματα από τον σεισμό των 7,5 και 7,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Πώς περιγράφουν Έλληνες που ζουν εκεί τα δευτερόλεπτα της καταστροφής.
1: Γκρεμίστε καν, βετάτζ, τι να σας πω, ο τείχος.
2: Ναι.
1: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός.
3: Εδώ έχουμε να κάνουμε μία μίζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000.
0: Και πληθαίνουν οι πληροφορίες για πώληση κινητήρων αεροσκαφών, πολεμικών αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Στο παιχνίδι μπαίνουν και τα F-35. Πηγαίνω με δώρα για τους Τούρκους, λέει ο Τραμπ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ.
4: Και είπε η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά πραγματικά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, τους Τούρκους εννοεί.
5: Διότι είναι αμυντική προμήθεια και εφόσον λογίζεται ως τέτοια, δεν βλέπω τον τρόπο να μπορέσει να υλοποιηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου.
6: Και μετά δεν είναι μόνο η Ελλάδα,
2: ναι,
6: η οποία θα αντιδράσει με τους. Προσέξτε, είναι Ισραήλ.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρσύνταξη Εμελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αργυρό, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιαμιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα για τα προβλήματα στην πόλη μας. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωινό, τα γνωρίζει Σπύρο, τα γνωρίζουν και οι ακροατές μας, οι περισσότεροι δυστυχώς το έζησαν. Ερχόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών έχει εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο συνέβη, αλλά είναι μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν μπορώ να πω πως αυτό ευθύνεται. Θα το παρακολουθήσουμε όσο πιο στενά μπορούμε. Η Σχιστού εκ νέου και αυτή έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου είναι η δυσκολότερη δρόμη. Και δευτερευόντως, η Βασιλίσσης Αμαλίας και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στην πλατεία Υποδαμίας, λόγω τροχαίου συμβάντος κυρίως, είναι δύσκολη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εκτάκτως θα πάμε στην Βίλιαν Στασινού, την συνάδελφό μας από το Βήμα FM στους 91, στα Ιωάννα, γιατί πριν από λίγο είχαμε την πτώση ενός ελικοπτέρου, πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο πήγαινε για την πυρκαγιά που μένεται στα Γρεβενά, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου Βίλιαν, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, η φωτιά η οποία μένεται είναι στον Ορινόγκο της Βάλια Κάλντα, στα Γρεβενά. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε πολύ κοντά στο σημείο, στη λίμνη Αόου προς την περιοχή του Μετσόβου, έφερε μέσα τρεις επιβαίνοντες. Ευτυχώς και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά τη διαδικασία του ανεφοδιασμού για τη φωτιά στη Βάλια Κάλντα, και να σημειωθεί ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στη λίμνη. Συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.
0: Άρα ίσως Βίλιαν και στην προσπάθειά του να αντλήσει νερό για να κάνει μετά τη ρήψη. Μπορεί εκεί, αλλά μένει ακόμα να το δούμε. Είναι, φαντάζομαι, σε αρχικά στάδια.
8: Να το δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Καθώς το ελικόπτερο, όπως σημειώσαμε από την αρχή, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο για ανεφοδιασμού με νερό προκειμένου να συνεχίσει τις ρήψεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα στα Γρεβενά. Να πούμε ότι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς παραμένει σε εξέλιξη. Το μέτωπο βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές, ευτυχώς. Mm-hmm. Η

0: συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου διερευνούνται. Αυτό που έχει σημασία σε πρώτη φάση είναι ότι το πλήρωμα είναι καλά, διότι εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια τραγωδία.
1: Βέλιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι νεότερο, θα σε παρακαλέσω πάλι να έχουμε μια επικοινωνία. Ήταν η Βέλιαν Στασινού από το Βήμα FM στους 91 στα Ιωάννα, που μας ενημέρωσε τόσο για την πυρκαγιά στα Γρεβενά, Βάλια Κάλτα, αλλά βεβαίως και για την πτώση του ελικοπτέρου με τρεις επιβαίνοντες, πιθανόν κατά τη διαδικασία άντλησης νερού. Αυτό μένει να το δούμε. Και την κατάστασή τους μένει να δούμε, να διευκρινιστεί. Θα προχωρήσουμε τη δολοφονία ενός παιδιού μόλις 15,5 ετών. Η αρχική πληροφορία ανέφερε πως είναι 17. Τελικά, πριν από λίγο, πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα είναι 15,5 ετών. Ένα ακόμη σοκαριστικό γεγονός που έρχεται να προσθεθεί στα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων, που έχουν πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και φτάνουν ακόμη και στο φόνο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμη και τώρα να διευκρίνησουν τα κίνητρα αυτού του εγκλήματος. Κατηγορούμενος φέρεται να είναι ένας 18χρονος, 2,5 χρόνια μεγαλύτερός του, και οι δύο βρέθηκαν σε δύο παρές, συνεπλάξαν και εκεί φαίνεται πως κάποιοι έβγαλαν μαχαίρια. Το 15χρονος έχει δεχτεί πλήγμα στο θώρακα. Αστυνομικοί και διασώστες προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι αστυνομικοί έκαναν και προσαγωγές. Μέσα στις προσαγωγές φαίνεται να ήταν και ο κατηγορούμενος. Δεν τα κατάφεραν, εξέπνευσε το παιδί, με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν τις στιγμές.
2: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
3: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
4: Άκουσα φωνές, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει. Όχι για πολλή ώρα, γιατί σταμάτησαν γρήγορα.
5: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα.
1: Και η εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
6: Υπάρχει ένα μαχαίρι, θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος. Πρέπει να διαπιστωθεί αν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας.
1: Και φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές ο 15χρονος. Θα το δούμε αυτό το θέμα στην πορεία. Επαναλαμβάνω πως αυτό που δείχνει έρχεται να προσταθεί σε μια λυσίδα τέτοιων γεγονότων είναι ότι η κατάσταση πιάνει εκτός ελέγχου. Σε λίγο λοιπόν θα μεταφερθούμε στην Καλλιθέα. Πρώτα να δούμε τα νεότερα για το σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Τους σεισμούς που τη συγκλώνησαν και έχουν προκαλέσει απόλυτη καταστροφή και πάρα πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Με τις εκτιμήσεις μάλιστα να αναφέρουν ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα έχει καμία σχέση με τον αριθμό των θυμάτων που έχει ως τώρα ανακοινωθεί. Είναι μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Βελίδης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Αλλά καλώς σας βρήκα.
1: Θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε πρώτα, για να καταλάβουμε πώς το βίωσαν οι άνθρωποι. Είναι η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη. Είναι δικηγόρος, μένει στη Βενεζουέλα, είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος της περιοχής Τσακάο και μίλησε στην ΕΡΤ. Ακούστε πώς περιγράφει τις στιγμές.
8: Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο. Εκεί που έγινε η μεγάλη ζημιά. Είχε κοπεί το ρεύμα, είχε κοπεί τα πάντα, δεν είχαμε πώς να επικοινωνήσουμε, γκρεμίστηκαν μετά, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τρομαρό, δεν ξέρω, αύριο θα δούμε τι έγινε, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη το μέγεθος και πάλι ψύχραμη την άκουσα, δηλαδή, για την καταστροφή που βίωσε.
7: Ναι. Μιλάμε για ένα δίδυμο σεισμών, οι οποίοι έχουν ακολουθεί από 30 μεγάλους μετασεισμούς. Όλα άρχισαν 6 και 4 πρώτα λεπτά τοπικής ώρας, μετά μεσημβρίας. Ένας προσεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούη. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ, περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά μιας πόλης της Γιουμάρε, πάλι στην ίδια πολιτεία. Η χθεσινή Το χθεσινό δίδυμο αυτό 7,2 και 7,5 ρίχτερ.

0: ήταν οι ισχυρότεροι σεισμοί που έχουν πλήξει την Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα, εδώ και 120 χρόνια. Ο νεότερος απολογισμός, ο οποίος είναι πολύ προσωρινός, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες πως ο αριθμός των θυμάτων σταδιακά θα αυξάνεται καθώς περνούν οι ώρες. Χωρίς να περιλαμβάνεται θύματα από το επίκεντρο του σεισμού, από την Λαγκουάιρα, το λιμάνι αυτό, όπου έχουν πέσει ολόκληρες πολυκατοικίες, πολυόροφες, 20-όροφες πολυκατοικίες, έχουν ήδη ανασυρθεί από τα συντρίμμια σε άλλες περιοχές 164 άτομα νεκρά. Οι τραυματίες είναι 971 μέχρι στιγμής. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, με βάση ένα μαθηματικό μοντέλο, δεν είναι ακριβής πρόβλεψη, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ο πιθανός αριθμός απολειών ζωής θα κυμαίνεται ανάμεσα σε 10.000 και 100.000.
1: Είναι ασύλληπτος ο αριθμός.
0: Είναι, αν θυμάσαι, Τουρκία, Ισμίτ, τέτοιου μεγέθους και μάλιστα δίδυμο σεισμών, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, αυτές οι δύο ισχυρές συντονίσεις μέσα σε 40 δευτερόλεπτα ισοπαίδωσαν πόλεις, κατέρευσαν κτίρια, παγίδευσαν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Και το ακόμα χειρότερο ήταν ότι στην Βενεζουέλα ήταν η μέρα εθνικής αργίας και οι άνθρωποι δεν ήταν στις δουλειές τους. Πολλές οικογένειες ήταν συγκεντρωμένες στα σπίτια
1: τους.
0: Λοιπόν, η μάχη δίνεται με τον χρόνο, αλλά το βασικό είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των σωστικών συνεργείων στις περιοχές όπου έχουν πληγεί. Μέχρι στιγμής, σε έναν λογαριασμό, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου καλούνται όλοι να δηλώσουν τι άτομα αγνοούνται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ο αριθμός των αγνοουμένων, των δηλούμενων αγνοουμένων, έχει ξεπεράσει τις 6.500.
1: Οπότε, και αυτό είναι στοιχείο
0: μέχρι στιγμής,
1: να...
0: 164 νεκροί κάτω από τα συντρίμια, χωρίς να έχουν μπει ακόμα στο επίκεντρο.
1: 6.500 που ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Ψάχνουν, ναι. Αγνοούμενοι. 971 τραυματίες. Η κατάσταση, η περιοχή της Λαγκουάιρα, εκεί που ακόμα δεν έχουν μπει και δεν έχει γίνει η καταμέτρηση των θυμάτων, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση καταστροφής. Ολόκληρη η Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα στείλει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά εφοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ προσέφερε διασώστες να πάνε αμέσως στη Βενεζουέλα. Η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες της χώρας της Βενεζουέλας, είπε ότι διασώστες από όλες τις γειτονικές χώρες αναμένουν. Μεξικό δηλαδή, Κολομβία, αναμένεται να φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη.
1: Σε εξέλιξη που ακόμη, Γιώργο, δυστυχώς, το ακόμη λέω, μάλλον είμαστε ακόμη στην αρχή σε ό,τι αφορά...
0: Δεν θέλω, ελπίζουμε να μην πολλαπλασιαστεί ότι θα αυξηθεί,
1: και να μην αυξηθεί
0: σίγουρα
1: αυτά τα μοντέλα,
0: της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.
1: Ότι μπορεί να φτάσουν νεκροί ακόμη και τους 100.000.
0: Ναι, ναι.
1: Θα αλλάξουμε θέμα, θα επανέλθουμε και στα δύο που σας παρουσιάσαμε έως τώρα και στα τρία θέματα, και στην πτώση του ελικοπτέρου να δούμε τα νεότερα, και στην Καλυθέα θα μεταφερθούμε στο σημείο που

0: με αφορμή την παρουσία του στη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, που η οποία βεβαίως παρακολουθεί το θέμα, γιατί είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος το όλο ζήτημα. Καλώς ήρθες, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θέλω πρώτα να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Τραμπ. Βεβαίως θα ακούσουμε στο βάθος φωνή Τραμπ, θα ακούσουμε τον Δημήτρη Γιαννέρη που μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς το είπε. Τον ρωτάει, και αυτό ίσως έχει τη σημασία του, μάλλον όχι ίσως, έχει τη σημασία του, τον ρωτάει Τούρκος δημοσιογράφος στο Βάλ γραφείο, δεν λέω προς είναι προσυνεννοημένο, μακριά από μένα, αλλά Τούρκος δημοσιογράφος του στείνει την ερώτηση και του λέει Τραμπ, πηγαίνεις στην Τουρκία, έχεις τίποτα για μας? Και απαντάει ο Τραμπ.
2: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
0: Αυτή ήταν η αναφορά του, Μαρία. Και τώρα σε σένα.
1: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όντως ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση στον Αμερικανό πρόεδρο, μάλιστα παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πολύ βασικό.
0: Του κυρίου Ρούτε, βέβαια.
1: Διότι παρακολουθώντας τις κοινές τους δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο και στον πρόεδρο Τραμπ και στην Τουρκία.
0: Στον πρόεδρο Ερντογάν.
1: Τι είπα εγώ?
0: Ο Τραμπ. Ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν.
1: Το εγκόμιο του Ερντογάν, αλλά και το εγκόμιο γενικά της Τουρκίας, καθώς είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, όπως υπογράμμισε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Άρα, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σήμερα, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ακούσαμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, τη στιγμή που η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια να αποκτήσει μαχητικά F-35. Και δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη στιγμή, καθώς να θυμίσουμε ότι η Τουρκία αρχικά συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα μαχητικά F-35, αποκλείστηκε λόγω της αγοράς
0: των
1: ακριβώς, λόγω της αγοράς S-400. Υπήρξε και τοποθέτηση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που άφησε ανοιχτό παράθυρο για πιθανή επανένταξη της γείτονος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, είπε χαρακτηριστικά, για τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούμε ότι έχουν διευθετηθεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται και να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό. Κατέληξε. Οπότε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια των ΗΠΑ προς την Τουρκία περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο την έχει δηλώσει και η Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, ωστόσο οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις και η διάθεση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αναφερθεί με τόσο φιλικό τρόπο σε σχέση με τις σχέσεις που έχει με τον Πρόεδρο της Τουρκίας έρχονται την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, που το πρακτόριο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής προς την Άγκυρα, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζονται από το Κογκρέσο.
0: Ναι, τώρα μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά είναι το Reuters που τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά λέει θα πουλήσουν κινητήρες για τα ΚΑΝ. Είναι ο Φιντάν στη Μόσχα πριν από λίγες ημέρες που μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης ότι ξέρεις, ο Φιντάν στη Μόσχα συζήτησε και το θέμα των S-400. Και είναι και ο Πολύς τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, που γνωρίζει πολύ καλά, εδώ και καιρό έχει πει μη στεναχωριέστε, τα F-35 θα τα πάρετε. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Είναι ξεκάθαρη διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα και οι πιέσεις που ασκούν. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν βουλευτές Αμερικανοί οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν φρένο, θυμίζοντας και την επιθετική ρητορική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η S-400. Και έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Να σου θυμίσω τις επιστολές που έστελναν και στον Πρόεδρο και στον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας, τονίζοντας και τις επιθετικές δηλώσεις και, αλλά και κινήσεις από την πλευρά της Άγκυρας.
0: Και υπάρχει στο βάθος και ένα Ισραήλ που νομίζω ότι το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία δεν θα το βλέπει και με πολύ καλό μάτι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Να δούμε τώρα τι συζητείτε στην πλευρά της Άγκυρας. Θα μας βοηθήσει στην ανταπόκρισή του ο Μανώλης Κωστίδης για το θέμα Ερντογάν Τραμπ.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να κάνουν να ανακοινώσουν μια μεγάλη πώληση ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων συγκεκριμένους στους αμερικανικούς κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν από το

0: τουρκικής σχεδίασης μαχητικό Καν. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε πει ότι το Καν ουσιαστικά δεν είπε ότι είναι άχρηστο, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεται η Τουρκία, γιατί δεν έχει κινητήρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν στο να απογειωθεί, όπως πρέπει να απογειωθεί, το τουρκικής σχεδίασης μαχητικό Καν. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, είναι μεγάλο δώρο. Ναι, τα F-35 το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μάλλον.
1: Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
2: Είμαστε σε ένα περιβάλλον διεθνές που έχει να κάνει με την Αμερικανική ηγεσία, όπου ο ηγέτης του κόσμου είναι συναλλακτικός. Άρα εκεί ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει πώς να συναλλάσσεται. Δεύτερον, είναι σχετικά απρόβλεπτος. Ναι. Αυτό που είπε χθες είναι σίγουρα κάτι που το κρατάμε. Είναι δεδομένο ότι και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Μπάρακ, έχει συμβάλει σε όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία των ΗΠΑ ένα πρόεδρο ο οποίος εμπιστεύεται λίγους.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, για όσα έχει πει ο Τραμπ και όσα αναφέρουν και τα δημοσιεύματα περί πώλησης κινητήρων για τα Καν που κατασκευάζει η Τουρκία, το πρακτορείο Reuters. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν το πρωί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκεί γίνεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θαλάσσια drones που μάλιστα συνεργάζεται η Ελλάδα με το αμερικανικό κορυφαίο πανεπιστήμιο, το MIT. Αλλά ο πλέον ειδικός είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου που είναι στο στούντιο μαζί μας.
3: Είμαι ο Ιωαννίδης, συντάξει του Ιωαννίδη.
1: Αλλά εσύ βεβαίως καλύπτεις και το κυβερνητικό ρεπορτάζ.
3: Α, δεν είναι θέμα ταμπέλας, αυτά μας αρέσουν.
1: Οπότε παρουσία του Πρωθυπουργού, έχεις τον πρώτο λόγο.
3: Ναι, νομίζω βέβαια ότι αυτό που βλέπουμε στην σχολή ναυτικών δοκίμων και παρακολούθησε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επί της ουσίας αυτό το νέο δόγμα ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από τη μία τα αυτόνομα συστήματα του αύριο και τα θαλάσσια drones και από την άλλη, επειδή το φόντο σε αυτή την επίσκεψη το έβαλε αυτή η επιχειρησιακή δραστηριότητα του πολεμικού ναυτικού με τις βολές κατευθυνόμενων βλημάτων στο Νότιο Ιόνιο, όπου εκεί έπεσε κατά το κοινό λεγόμενο φωτιά και ατσάλι με ακρίβεια σε μια μεγάλη άσκηση, και σε αυτό το φόντο λοιπόν σήμερα πήγαν να δουν το αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Νίκο Δένδια.
1: Το αύριο, εσύ Γιώργο, επειδή τα παρακολουθείς, θα γνωρίζεις καλύτερα από μένα, το αύριο έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, πόλεμοι και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, πολεμικές επιχειρήσεις. Ό,τι αφορά την οργάνωση του στρατού των ενόπλων δυνάμεων και τα εξοπλιστικά, δεν έχει καμία σχέση.
3: Καμία σχέση, και αυτό φάνηκε πρωτογενώς στον πόλεμο της Ουκρανίας. Πολύ πιο εξελιγμένο στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και κατά το ξέσπασμά τους και στην εξέλιξή τους με τα ντρόουν καμικάζι, με τα ντρόουν που κάνουν στοχευμένα χτυπήματα. Έχει αλλάξει πλήρως αυτό το πεδίο.
1: Οπότε έρχεται και η Ελλάδα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
3: Έχοντας κάνει κάποια βήματα, αλλά έχοντας πολλά ακόμη σκαλοπάτια να ανέβει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι η συνεργασία στην εκπαίδευση με το Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμιο, το MIT, προσδίδει μια εξτρά αξία σε αυτό που αποκομίζουν ως γνώση και ως εκπαίδευση τα στελέχη μας.
1: Φαντάζομαι έχει ένα τεχνικό κομμάτι που μπορεί και για μας είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, αλλά τι κάνει και το MIT, δηλαδή σε ό,τι αφορά σχεδιασμό και τεχνογνωσία σε θαλάσσια ντρόουν, εκεί είναι, δεν τρέχουν τα προγράμματα?
3: Σε όλα τα πεδία, σε όλα τα στάδια, από το πώς δηλαδή θα μπορεί να γίνεται ένα ο αξιωματικός σήμερα με το αυτόνομο σύστημα, είτε αυτό είναι υποθαλάσσιο, είτε αυτό είναι πάνω από τη θάλασσα, από τον τρόπο που θα το κουμαντάρει, πώς θα επιλέγει τη διαδρομή του, όλα αυτά είναι στάδια στα οποία ένας πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το MIT ανοίγει τις διαδρομές, βάζει, να το πούμε λίγο πιο απλά, τις συντεταγμένες στην πηξίδα της εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Να θυμηθούμε, πριν από λίγες μέρες ήταν στο Ισραήλ ο αρχηγός του πολεμικού μας ναυτικού. Δηλαδή υπάρχουν επαφές σε αυτό το πεδίο.
3: Έχουμε παντίδες και με το Ισραήλ.
1: Έχουν εξυγχρονισμό.
3: Και στα ντρόουν που χρησιμοποιεί η πολεμική μας αεροπορία, μισθώνοντας κάποια από αυτά, θα αγοράσουμε και κάποια από αυτά. Γενικά μιλάμε για μια νέα εποχή και εκεί στάθηκαν και στις δηλώσεις τους τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Δένδια.
1: Νομίζω δεν χρειάζεται εγώ να πω ποιους ακούμε τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
3: Καλή συνέχεια.
4: Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Χτίζουμε

0: τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες. Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
1: Μετά τις διαφημίσεις θα μεταφερθούμε στην Καλυθέα, εκεί όπου έγινε το φωνικό, να δούμε τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει τα τελευταία λεπτά σχετικά και με το θύμα και το δράστη αυτής της δολοφονίας.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάντιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα της, στην υπόθεση της δολοφονίας ενός ανηλίκου στην Καλυθέα χθες το βράδυ, καθώς έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες νέα στοιχεία σχετικά με αυτή την υπόθεση. Με αυτή την υπόθεση που επαναλαμβάνω είναι ένας ακόμη κρίκος σε αυτή την αλυσίδα κρουσμάτων βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους ή στα όρια της ανηλικότητας, παιδιά 16, 17, 18 ετών, και τα όσα συμβαίνουν πια όχι μόνο μέσα σε σχολεία, στις πλατείες παντού. Ο Μιχάλης Τεζάρης λοιπόν από την πρώτη στιγμή ερευνά αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είναι σοκαριστικές οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του ανήλικου στην Καλυθέα. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως τελικά ως το θύμα δεν είναι 17 ετών όπως αρχικά είχαμε εικόνα,

0: Πρόκειται για έναν 15χρονο κατοικοβορείο προαστίων, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από το δακτυλικό του αποτύπωμα που έλαβαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών της Ελλάς, καθώς ουδής φαίνεται να τον έχει αναζητήσει μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Τι λες τώρα?
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, καθώς στις 12 Ιουνίου είχε συλληφθεί με ένα να επιπαίνει σε αυτοκίνητο και να κρατάει ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, ενώ το Φεβρουάριο του 2025 είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και είχε βρεθεί στην κατοχή του μία σιδηρογροθιά. Από εκεί είχαν τον φάκελό του οι αρχές και το κατάφεραν να το αυτοποιήσουν. Όλα εξελίχθηκαν χθες το βράδυ στην οδό Μεγαλοπόλεως, σε ένα πάρκο που υπάρχει στην Καλλιθέα. Εκεί έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 15χρονος, πέρατε να κηρύχθηκαν και να επιτέθηκαν λεκτικά σε βάρος τριών ατόμων μιας άλλης παρέας. Ένα από αυτά τα άτομα φώναξε φίλους τους και έφτασαν εκεί ακόμη πέντε. Όταν έφτασε το αυτοκίνητο, όταν έφτασαν εκεί, ξεκίνησε τη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 15χρονος δέχτηκε μία μαχαιριά στο θώρακα και ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε με μαχαίρι στο πόδι. Ο 15χρονος φάνηκε να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής, πήγε 100 μέτρα πιο μακριά, αλλά έπεσε μόφυρτος, σοβαρά τραυματισμένος, όταν εγκατέλειψε τις δυνάμεις του έξω από μια πολυκατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν 13 άτομα τα οποία συνέλαβαν. Οι 4 αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας εξ αυτών ομολόγησε πως πράγματι εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας, χωρίς να έχουν ξεκαθαριστεί σε καμία περίπτωση τα κίνητρα της άγριας αυτής της μπλοκής που προκάλεσε το θάνατο του 15χρονου. Ενώ ψάχνουν οι αστυνομικοί και το μαχαίρι του φόνου. Εντόπισαν ένα μαχαίρι στο σημείο, αλλά όπως ο ίδιος είπε, δεν είναι αυτό με το οποίο σκότωσε το 15χρονο. Αυτό το έχει πετάξει σε έναν κάδο απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, από το πρωί, στελέχη της ασφάλειας ψάχνουν τους κάδους κυριολεκτικά με τα χέρια, προκειμένου να εντοπίσουν το όπλο του φόνου. Αρχικά υπήρχε μια αναφορά περί οπαδικών κινήτρων. Δεν προκύπτει αυτό, δεν φαίνεται να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα. Τώρα πλέον εξετάζεται εάν όλο αυτό έχει γίνει για την επικυριαρχία της περιοχής από ομάδες νεαρών, αν υπάρχει ζήτημα με διακίνηση ναρκωτικών ή ακόμη, όπως εξετάζουν οι αρχές, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί, αν όλη η συμπλοκή είχε ως κίνητρο τα μάτια μιας γυναίκας. Όλα αυτά εξετάζονται, διερευνώνται, οι απαντήσεις θα δοθούν άμεσα. Πλέον η υπόθεση αρχίζει να ξεκαθαρίζει, οπότε και οι αστυνομικοί θα έχουν την πλήρη εικόνα των κινήτρων γύρω από αυτή τη σοκαριστική πραγματικά υπόθεση.
1: Είναι πραγματικά, δηλαδή, και εγώ σε άκουγα τώρα και προσπαθούσα έτσι να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Από πού να το πιάσει ένα παιδί 15 χρονών που χάνει τη ζωή του με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος? Το ότι κανείς δεν αναζητά αυτό το παιδί μέχρι τώρα, δεν το έχει αναζητήσει κανείς.
0: Στα 20 χρόνια που καλύπτω το ρεπορταζιακά όλα αυτά τα θέματα, δεν μου έχει ξανατύχει να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αναζητεί το νεκρό για τόσες ώρες και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα παιδί 15 χρονών.
1: Ναι. Μιχάλη, οι προσαχθέντες και ο δράστης, σε τι ηλικίες βρίσκονται περίπου?
0: Είναι ίδιες ηλικίες, είναι πολύ κοντά. Είναι άτομα 17-18 χρονών όλοι τους. Αυτή την εικόνα έχουμε. Τουλάχιστον είναι νεαρά άτομα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Θεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Με αυτές τις πληροφορίες που είναι κόμπος στο στομάχι τώρα, κάθε λόγος του Μιχάλη ήταν ένας κόμπος στο στομάχι για όλη την κοινωνία, φαντάζομαι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η μία γυναίκα μίλησε στο Action.
2: Που ακούστηκαν φωνές, που βγήκαν στο μπαλκόνι μου, είδα δύο άτομα. Ο ένας φάνηκε χτυπημένος, ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα κύλο και κάποιος που έτρεχε. Φωνάξαμε λοιπόν στα παιδιά ότι είστε καλά, τι συνέβη, και φωνάξαμε τα παιδιά, καλέστε την αστυνομία, μας μαχαιρώσανε. Ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Το χτύπημα ήταν κοντά στον πνεύμονα. Επί 20 λεπτά οι αστυνομικοί κάνανε κάρπα και το ΚΑΒ μετά από απανοτές κλήσεις των αστυνομικών.
1: Όλα αυτά που ακούσατε είναι ομολογία αποτυχίας της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο προληπτικών ενεργειών όσο και σε επίπεδο καταστολής, σε κάθε επίπεδο τέλος πάντων. Ενδεικτικά είναι όσα θα ακούσετε τώρα από την κυρία Δουβαρά. Η κυρία Δουβαρά είναι δικηγόρος, περνάει πολλά πρωινά στα δικαστήρια, στην υπεράσπιση ή στην κατηγορία διαφόρων υποθέσεων. Ήταν το πρωί στο Sky. Ακούστε πώς περιγράφει, δεν αφορά βεβαίως όλα τα παιδιά, αλλά ακούστε πώς περιγράφει το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι ανήλικοι, τους οι οποίοι τελικά συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται, γιατί πλέον λέει ότι οι ανακριτές διατάσσουν προφυλακίσεις ακόμη και σε περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν προβεί σε βαριά αδικήματα, αλλά πώς το αντιμετωπίζουν.

0: αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι ίδιοι ανήλικοι που οδηγούνται στα δικαστήρια.
1: Τέτοια ακραία φαινόμενα θα δείτε στατιστικά σε ανηλίκους και μετέφηβους. Δηλαδή βγάζω μαχαίρι, συμπλέκομαι. Είναι αυτή η ηλικία από 16 μέχρι 23-24, ειδικά και σε οπαδικά θέματα. Είναι πολύ φθηνό να είναι οπαδικά, δηλαδή είναι ένας πολύ συχνός βασικός λόγος μεταξύ νεαρών αντιμαχίας. Ξεκινούν οι ανακριτές ανηλίκων και προβαίνουν στο έσχατο μέτρο της προφυλάκησης.
0: Τις προφυλάξεις. Αυτά λέει λοιπόν η κυρία Δουβαρά και συνεχίζει λέγοντας, δεν το ακούσαμε στο απόσπασμα, αλλά συνέχιζε λέγοντας ότι όταν πηγαίνουν εκεί οι ανήλικοι, ακούστε τι είπε, ζητάνε από εμάς, λέει, τους δικηγόρους να τους φωτογραφίζουμε με χειροπέδες ούτως ώστε να τις ανεβάζουν μετά στο TikTok. Να ανεβάζουν τις φωτογραφίες με τις χειροπέδες στο TikTok και να κάνουν επίδειξη στους συνομιλίκους τους ότι κοίταξε, εγώ είμαι σκληρός κακοποιός και μου έβαλαν χειροπέδες. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί πια η κατάσταση. Επιστρέφουμε στο θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Αφενός γιατί είναι πάρα πολλές πια οι περιπτώσεις που ακόμα και τώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας πολλοί τρέχουν να καθαρίσουν για να αποφύγουν τουλάχιστον το υψηλότερο πρόστιμο. Πρόστιμο θα πέσει. Απλά για να αποφύγουμε το υψηλότερο πρόστιμο και αφετέρου γιατί έρχονται στην επιφάνεια κάποια αδιέξοδα σε αυτή την ιστορία, κάποιες σπαζοκεφαλιές. Μετά από αυτό θα δείτε και ένα θέμα που αφορά όλους όσοι ξεφυλίζετε ανακοινώσεις για μολυσμένες παραλίες, προκειμένου να δείτε αν η παραλία που πάτε είναι καθαρή ή όχι. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός με αυτό το θέμα. Πρώτα, Γιώργος Κραμτζόγλου, έληξε η προθεσμία για τα καθάριστα και άρχισαν τώρα να έρχονται περιπτώσεις που φανερώνουν ένα διέξοδο σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Λοιπόν, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Μέσα λοιπόν στην πλατφόρμα ήρθαν και κάποιες καταγγελίες, και επώνυμες και ανώνυμες. Αυτές τις καταγγελίες των πολιτών τις διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία και στέλνει ακριβώς το στίγμα εκεί που δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα στο Δήμο για να πάει να καθαρίσει. Ο Δήμος όμως πέφτει σε ένα αδιέξοδο. Πρώτον, το οικόπεδό του δεν του ανήκει. Η διαδικασία είναι ως εξής. Πρέπει να στείλει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη να πάει να καθαρίσει ο ιδιοκτήτης μόνος το οικόπεδό του. Διότι υπάρχει κίνδυνος και για την ασφάλεια των πολιτών και για εκδήλωση πυρκαγιών. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει λοιπόν να πέσει και η καμπάνα των 500 ευρώ συν το πρόστιμο του καθαρισμού που είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το εξής αδιέξοδο. Τι κάνει ο Δήμος αν πέσει σε ιδιοκτήτη με χαμηλό εισόδημα? Ένα αδιέξοδο είναι αυτό.
0: Του στέλνει το ραβασάκι.
2: Του στέλνει το ραβασάκι, όμως αυτή η ιδιοκτήτη.
0: Αυτό πάει στην εφορία.
2: Πάει στην εφορία, δεν πληρώνουν στην εφορία, πηγαίνουν δικαστικός και στο τέλος δεν πληρώνεται.
0: Ναι.
2: Η άλλη περίπτωση είναι να σταλεί ειδοποίηση στον Δήμο για οικόπεδο που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει ο Δήμος?
0: Όταν δεν υπάρχει, είναι μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό.
2: Είναι ή μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό ή δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, αυτό που λέγαμε και χθες. Έχει φύγει στους ουρανούς. Δεν υπάρχει και μάλιστα δεν υπάρχουν και κληρονόμοι αυτού του οικοπαίδου. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Μπαίνει ο Δήμος και το καθαρίζει.
2: Προσέξτε. Για να μπει ο Δήμος να το καθαρίσει, θα πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή. Αν δεν υπάρχει εντολή εισαγγελέα.
0: Και δηλαδή πάει ο Δήμος, βρίσκει ένα οικόπεδο ακαθάριστο.
2: Ναι,
0: πάει στον εισαγγελέα. Περιμένει να βγει η εισαγγελική εντολή για να μπει μέσα.
2: Ναι, γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ιούλιο μήνα.
2: Ιούλιο μήνα.
0: Να προλάβει φωτιές.
2: Ιούλιο μήνα. Ο Δήμος δεν θα μπει να καθαρίσει εάν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Και αυτό γιατί? Διότι αν πάθει κάτι κάποιος εργάτης του Δήμου, υπάλληλος του Δήμου, ποιος τον πληρώνει?
0: Δεν υπάρχει νόμος που λέει ότι μπες Δήμε και καθάρισέ το.
2: Υπάρχει η πυροσβεστική διάταξη που λέει μπες Δήμε και καθάρισέ το, αλλά οι Δήμοι επικαλούνται. Έλλειψη προσωπικού, δεν έχω τους απαιτούμενους ανθρώπους.
0: Παρακάτω, άλλο αδιέξοδο.
2: Άλλο αδιέξοδο είναι να έχει μπει το οικόπεδο υποθήκη σε μια τράπεζα. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου έχει πάρει ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πληρώσει και θα πρέπει να το πάρει η τράπεζα. Πολλές φορές όμως σε αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες όταν βλέπουν.
0: Ψάχνει ο Δήμος τώρα να βρει σε ποιον ανήκει.
2: Ανήκει σε ποιον
0: έχει
2: ανήκει.
0: Γίνει πληστηριασμός, έχει πάει στην τράπεζα.
2: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν γίνεται ένα μπέρδεμα. Σου λέει τώρα πού το

0: στέλνω το ειδοποιητήριο. Ναι, ναι. Και σε ποιον και πώς μπαίνω μέσα, εφόσον δεν είναι δικιά μου περιουσία. Και επίσης υπάρχει και η εξής περίπτωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πραγματικά να μην βρίσκεις καθόλου ιδιοκτήτη.
1: Μυρίζει η Ελλάδα το ρεπορτάζ καθόλου, σήμερα, ναι, μυρίζει η Ελλάδα.
0: Να μην βρίσκεις ιδιοκτήτη σε αυτό το οικόπεδο, να είναι περιφραγμένο κανονικά, ναι, ναι, να μην μπορείς να μπεις μέσα, δηλαδή πρέπει να σπάσεις την περίφραξη και εκεί καθαρίζεις, οφείλεις να καθαρίσεις και βέβαια ποιος πληρώνει τις εργασίες του καθαρισμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα κόλλημα, επίσης και το κτηματολόγιο, δεν έχουν όλοι δήμοι πρόσβαση στο Εθνικό Κτηματολόγιο να βρίσκουν αμέσως
1: ιδιοκτήτες. Καταλάβαμε.
0: Και να μπουν, ξέρεις κάτι, πάρει και καθάρισε.
1: Διάβασα
0: και
1: το πρωί το εξαιρετικό ρεπορτάζ για ακόμη μια φορά της Τάνιας Γεωργιοπούλου, ναι, στην Καθημερινή. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που δείχνει ότι κάποιο μπέρδεμα υπάρχει με το ποιος και με ποια δεδομένα λέει ότι μια παραλία είναι μολυσμένη ή καθαρή. Γιατί όλοι μας, με το που βγαίνουν αυτά τα στοιχεία που λένε ποιες παραλίες είναι καθαρές και μην πάτε να κολυμπήσετε,
0: ναι, ναι,
1: ξεφυλίζουμε το φυλάδιο και λέμε «Α, μάνα, εκεί που πήγε να την έβγαλα μολυσμένη». Έρχονται τώρα οι δήμοι και λέει «Δεν είναι έτσι».
0: Προσέξτε, τις έρευνες αυτές κάνει κάθε χρόνο αυτή την περίοδο το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Το ΠΑΚΟΕ λοιπόν δεν είναι το αρμόδιο να κάνει τους ελέγχους.
1: Και πώς βγάζει ανακοινώσεις ποιες παραλίες είναι μολυσμένες.
0: Όμως, το ΠΑΚΟΕ επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Οδηγία λοιπόν 2006, η οποία πρέπει να ελεγχθεί η παραλία για μικροβιολογικό φορτίο. Και με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει το ΠΑΚΟΕ και παίρνει δείγματα νερού, κάνει τις μετρήσεις και τις αναλύσεις και στέλνει αποτελέσματα, τα δημοσιοποιεί μάλιστα, και στέλνει αποτελέσματα ότι αυτή η παραλία είναι καθαρή, αυτή η παραλία δεν είναι καθαρή.
1: Αυτά τα αποτελέσματα παράγουν αποτέλεσμα με τη σειρά,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: γιατί αν μια παραλία τη βγάλει μολυσμένη και δεν είναι καθαρή, σημαίνει
0: φυσικά
1: ότι απώλεια εσόδων για το Δήμο,
0: και όχι μόνο αυτό,
1: ότι
0: οι επιχειρήσεις
1: της περιοχής δεν θα λειτουργήσουν κτλ.
0: Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκε μια παραλία μπλε σημαία. Πήγε λοιπόν το ΠΑΚΟΕ και τη βρήκε ότι είναι μολυσμένη.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κάθε χρόνο τους δήμους αυτή την εποχή.
1: Ναι, εγώ διαβάζω ότι υπάρχουν 2-3 ακόμη οργανισμοί που κάνουν μετρήσεις.
0: Φυσικά. Απλά εδώ σε αυτή την περίπτωση όμως το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιούνται στα στοιχεία και μάλιστα είναι πολυσύγναστες οι παραλίες αυτές που οι οποίες είναι μολυσμένες. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον όρμο καταφυγή, μια γνωστή παραλία εκεί πέρα στην Παλιά Φώκια, μιλάμε για τα Αλεγρενά, παραλία στα Αλεγρενά, η παραλία Σιμάκι, δηλαδή όταν μιλάμε για την Πουνταζέζα εκεί στο Λαύριο, είναι παραλίες που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά μπαράκια, με πολλές καφετέρειες, δηλαδή έχουν αυτές οι παραλίες και υπηρεσίες εστίασης. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν μολυσμένες από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
1: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πάντως γράφει η Τάνια Γεωργιοπούλου,
0: ναι,
1: πως προτείνει στο κοινό να έχει πηξίδα του την ιστοσελίδα bathingwaterprofiles.gr.
0: Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα που μπαίνουν μέσα τα στοιχεία και είναι η σελίδα όπου βλέπει κάποιος επίσημα ποια είναι η κατάσταση του νερού θάλασσας σε αυτές τις περιοχές.
1: Έχουν γίνει και μηνύσεις σε αυτήν όλη την ιστορία.
0: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
1: Από
0: δήμους προς το ΠΑΚΟΕ και το αντίστροφο. Γίνονται γιατί σου λέει δεν είσαι επίσημος φορέας να κάνεις μετρήσεις, πώς τις κάνεις και για ποιο λόγο τις δημοσιοποιείς. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Γίνονται αυτά γιατί είναι ο επίσημος φορέας είναι ο φορέας με τις μπλες τιμές. Βγαίνουν κάθε χρόνο τέλος Μαΐου, ποιες παραλίες πήραν μπλε σημεία και σε ποια είναι η κατάσταση των νερών.

0: Τριαβίτα, έχει κάνει και ο Δήμος Λαβριωτικής, έχει κάνει και ο Δήμος Σαρονικού παλιότερα. Δηλαδή είναι ένας,
1: ναι, πάντως είναι
0: ένα
1: προβληματικό
0: ζήτημα,
1: σημείο το ότι να υπάρχει ένας φορέας που να σου λέει εδώ μην κάνεις μπάνιο και ένας άλλος φορέας να σου λέει είναι καθαρά μπες.
0: Ναι, όμως αυτός που σου λέει μην κάνεις μπάνιο γιατί είναι μολυσμένα τα νερά, δεν είναι ο επίσημος φορέας του κράτους για να κάνει αυτές τις μετρήσεις. Είναι άλλος ο επίσημος φορέας και στην ιστοσελίδα που είπαμε, εκεί βλέπουμε και τις επίσημες μετρήσεις από την ελληνική πολιτεία.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις?
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Επιστρέφουμε για μια επεισοδιακή καταδίωξη που έγινε στη Βάρκιζα. Αστυνομικοί κυνήγησαν τους γνωστούς που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, Μαϊμού δηλαδή, προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρ. Γεια σου, Κάτια.
11: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν, Σπύρο,

0: χθες στις 4.30 το μεσημέρι, όταν άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία για κλοπή με κρυμνό στη μέθοδο απάτης, όπου οι επιτίδες κάλεσαν στο σπίτι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΒΒΕ. Με τον υποθέμενο υπάλληλο μίλησε η ένοικος του σπιτιού στη Βάρκηζα, ηλικίας 51 ετών. Ο 65χρονος σύζυγός της, αντιλαμβανόμενος την απάτη, επικοινώνησε με την αστυνομία, προκειμένου λοιπόν να κερδίσουν χρόνο οι αστυνομικοί. Απασχολούσαν το τηλέφωνο στο τηλέφωνο των δράστη τα υποψήφια θύματα του. Οι επιτίδες είπαν στη γυναίκα πως έπρεπε να βγάλει τα χρήματά της και τα χρυσταφικά έξω από το σπίτι, μια γνωστή τακτική που ακολουθούν. Όση ώρα λοιπόν εξελισσόταν η τηλεφωνική επικοινωνία, συνεργός του μπήκε στην πολυκατοικία. Όταν είδε όμως τους αστυνομικούς, στράπηκε σε φυγή, επιβιβάστηκε στο μπλε όσμο που τον περίμενε συνεργός του και διέφυγαν προς την Αθηνών Τσουνίου. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε αφού πρώτα προσέκρουσε σε 3 σπασμασμένα αυτοκίνητα, με τους δράστες να το βάζουν στα πόδια. Μέσα στο αυτοκίνητο, σε εσωτερική φτύκη της πόρτας από την πλευρά του οδηγού, βρέθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου 3.000 ευρώ και στη θέση του οδηγού ένα περιτύλιγμα αλουμινόχαρτο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης Βούλας Βουλιασμένης, ενώ οι δράστες θα αναζητούνται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Αυτά λοιπόν έγιναν στη Βάρκηζα. Έχουμε νεότερα και μόλις με ενημέρωσε και τον ευχαριστώ πολύ ο Δημήτρης Γιαννέρης, ο δημοσιογράφος του Sky, για τους πυροσβέστες που ήταν στο ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε στη λίμνη του ΑΟΟΥ. Πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, τους μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έχουν τις αισθήσεις τους. Η πρώτη εικόνα, αλλά με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, δείχνει ότι είναι δύο άνθρωποι που δεν φέρουν βαριά τραύματα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα το πούνε οι γιατροί. Και από ένα βίντεο που μπορείτε να μπείτε τώρα στο Sky.gr να δείτε το βίντεο, έχει καταγραφεί η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη λίμνη. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο. Δείχνει το ελικόπτερο να προσεγγίζει την επιφάνεια της λίμνης, μάλλον για να πάρει νερό. Κάτι εκεί δεν πάει καλά. Και δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, κάθεται στη λίμνη και μετά χτυπούν και οι έλικες πάνω στο νερό. Είναι η στιγμή της πρόσκρουσης στην επιφάνεια του νερού. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χωρίς παρουσία Ζελένσκι, η Σύνοδος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Γκντάνσκ. Επίδειξη ενότητας των Ευρωπαίων της ομάδας Ε5 στο Βερολίνο. Νέα κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησε σήμερα στο Γκντάνσκ της Πολωνίας η Σύνοδος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία πάντως επισκιάζεται από προστριβές μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας. Αναμένεται να παραστούν αντιπροσωπείες από περισσότερες από 50 χώρες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σχέδια και έργα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθούν. Σύμφωνα με την πολωνική κυβέρνηση, έχουν προετοιμαστεί 200 συμφωνίες και συνθήκες, τόσο διμερείς όσο και διεθνείς, ενώ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ήδη την πρώτη δόση της βοήθειας προς το Κίεβο. Το Ουκρανικό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης και χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στη συνάντηση της ομάδας Ε5, δηλαδή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Πολωνίας. Το μήνυμα προς τη Ρωσία είναι: η Ουκρανία παραμένει ισχυρή, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά το τέλος της συνάντησης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ρωσία θα συμπεράνει από τη δύναμη της Ουκρανίας ότι πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Γεια σου Σπύρο.
1: Βλέπω εκεί έχεις πρόγραμμα, αποτελέσματα.
4: Βαθμολογίες, γιατί έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική. Να ξεκαθαρίσουμε χθες, γιατί αφήσαμε υπονοούμενα. Άφησα υπονοούμενα για την ντροπή της Χιχών. Ελβετία, Καναδάς 2-1. Δεν ήρθε η ισοπαλία που περίμενε πολλοί κόσμοι.
1: Σε άκουγα στην Ελβετία και στο Καναδά και είπαν εσύ και να ήθελα να το στήσουν. Σε άκουσαν και του χάλασε.
4: Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια προβλήματα. Και στο άλλο μάτσο, δεύτερο ομίλου, Βοσνία Κατάρ 3-1. Η Ελβετία και ο Καναδάς πέρασαν στις πρώτες δύο θέσεις και πέρασε και η Βοσνία με 4 βαθμούς ως τρίτη. Τρελή πανηγυρισμή στο Σεράγεβο για την επιτυχία της εθνικής της ομάδας. Για τον τρίτο όμιλο, το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2 και η Βραζιλία ανοίξε τη Σκωτία 3-0. Βραζιλία και Μαρόκο με 7 βαθμούς πέρασαν. Η Σκωτία έχει 3. Περνούν οι 2 πρώτοι και οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους. Ναι. Η Σκωτία, για την

0: Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία-Μεξικό 0-3 και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0. Το Μεξικό έκανε το απόλυτο 9 βαθμούς. Η Νότια Αφρική έχει 4, η Κορέα 3. Και αυτή περιμένει να δει τι γίνεται. Η Τσεχία τελευταία με ένα βαθμό χαιρέτησε. Και σήμερα έχουμε στις 11 η σημερινός Γερμανία και ακτή Λεφαντοστού Κουρασάο. Η Γερμανία έχει 6 βαθμούς, η ακτή Λεφαντοστού 3, η σημερινός 1 και Κουρασάο 1. Βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θεωρητικά έχει το ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ακτή έχει πολύ καλύτερη ομάδα. Για τον έκτο όμιλο στις 2 το πρωί, η Τινησία, Ολλανδία και η Ιαπωνία-Σουηδία. Ολλανδία ή Ιαπωνία έχουν 4 βαθμούς, στη Σουηδία 3. Άρα το Ιαπωνία-Σουηδία έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και έχουμε και ξημερώματα στις 5 το πρωί. Για όποιον θα ξυπνήσει να πάει στη δουλειά του μέχρι να πιει το καφεδάκι του. Για τον τέταρτο όμιλο, η ΗΠΑ έχει 6 βαθμούς, Αυστραλία-Παραγουάη 3 και Τουρκία 0. Και έχει Παραγουάη, Αυστραλία, και αυτό έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
4: Oh.
5: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο.
6: Team colleague.
7: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων έρχονται μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρες να έχετε.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά.
14: Αλφα 88,6.
12: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
14: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτο κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7

0: και απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο
1: κανάλι. Υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Ωρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματία.
2: Το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 ταξί πόλης. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors.

0: Να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510

0: 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Oh, my lover, yeah, yeah. I'm a lover.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Barbara

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Πάμε τώρα δυνατά.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις

0: Αν βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική

0: Η εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Ρτζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη,
2: Πάνε στη Ρτζουμέκα,
1: Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
1: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
9: Δαγκώνει.
10: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
9: Καλή δαγκώνει.
10: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
9: Και τι κάνει.
10: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
9: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
10: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
9: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
10: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
9: Και πού είναι αυτό.
11: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεται.

Μπερδεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα.

0: Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία, BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
11: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιό.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Round και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
1: Για σένα πλάτη.
2: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW

0: ΔΕ. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε, δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
7: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

8,6. Καλύτερος και από React Story.

0: ξυπνά για τις επιτυχίες.
1: Alpha. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Το Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
2: 3 μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοσμόπολης Φέστιβάλ 2026. 3 διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργία. Εργαστήρια.
2: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε.

0: απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, έψουμα στην Τενέδ, πόλητη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα 30 λεπτά.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Νούμερο 1. Ω, ω. Ω, ω. Ετε μπελάρο ρίμ.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την

αντιβακτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. The music, the people, the crowd.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.